0: μεγάλη μου επιθυμία να ξέρεις κάποια στιγμή.
1: Top στους 98. Ράδιο

μηνές και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστήκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

0: καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Top στους 98. Ράδιο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενί.

0: 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ρούμενη News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελ.
4: Και η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς των play-off του Conference League με την Χράνετς Κράλοβε. Σε αυτή αναμένεται να είναι ο Καλάμπρη, αλλά όχι στο βασικό σχήμα εξελίξεις για την απόκτηση χαφ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ολλανδικά σενάρια ενώνουν το όνομα του Τόνι Βιλένα με την Βίλεμ. Η αποστολή του Όφη θα ταξιδέψει χωρίς τον Ισέκα στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τσεσεκά Σόφιας λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Η κριτική είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρτ, Μανού Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ, Χόγκλα. Εκτός έμειναν λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στην διάθεση των διαρκείας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η κίτρινη ΠΑΕ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στην EuroLeague. Στο βόλεϊ γυναικών, η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σε της Αυστρίας και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία. Πρωταγωνίστρια με 20 πόντους η Ανθούλη, ενώ εκπληκτική εμφάνιση έκανε με 13 πόντους η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, Σαμπάχ Μπακού, Χάπουελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Κλίμπ Νεϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Σέλντικ 5-1 στην παράταση. Σαμπάχ, Λάσκ και Μπόντο Κλίμπ πήραν την πρόκριση για την League Phase με τις δύο πρώτες να το πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε εξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Μπέτις 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Interveten Ελλάδα Sports 94.

0: Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 27χρονος και μία 29χρονη και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο ο 27χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, η 29χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ η 34χρονη οδηγός του γιοταχή αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσει στα επιρροτικά κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, άνεμο μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στους 27 και στην Πάτρα, στους 22 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: κατηγορία σε καφενεία, σε καφετέρειες, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Δεν θέλω ου. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά. Ούψεις.
1: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
0: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή καλημέρα και σήμερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι... Από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Τι εννοείται ότι 20 χρόνια δεν τον καταλάβει.
3: Τώρα επειδή λογικά έπαιξε αυτό λόγω ΔΕΘ, επειδή τώρα θα ακούσουμε τις ομιλίες ΔΕΘ,
2: ναι.
3: Και ξεκινάνε σιγά σιγά να ανεβαίνουν.
2: Έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο.
3: Ναι.
2: Πήγαν στα χωριά τους δειλά-δειλά.
3: Ναι.
2: Όταν έφτασαν, άρχισαν να ανοίγονται.
3: Ναι.
2: Τους είδα εγώ και στην Τριφυλία, τους είδα και στην Ηλία. Δηλαδή που πήγα ετώ με Τριφυλίας, που πήγα Ζαχάρο, πανέβηκα πάνω στη φυγά. Σιγά-σιγά. Με την πρώτη μέρα πήγαν λίγο μαζεμένοι.
3: Ναι.
2: Από τη δεύτερη, τρίτη είχαν αρχίσει να περπατάνε και να μιλάνε.
3: Όπως και να έχει, είναι. Είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ τα κόμματα. Αύριο ανεβαίνει ο Μητσοτάκης προς τα πάνω, στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε και τα εγκαίνια του μετρό.
2: Τι, η Μερδόνη έχει πάει ήδη.
3: Δεν ξέρω αν η Μερδόνη
2: έχει πάει. Χωρίς Μερδόνη καλά εγκαίνια δεν γίνονται,
3: ναι,
2: το λέμε.
3: Το λογικό είναι να πάει και η Μερδόνη.
2: Ναι.
3: Στο Πασόκ ετοιμάζονται για τη φιέστα που στείλει ο Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο με αυτοκίνητο Πομπή, σημαίακια Πασόκ κλπ. Γιατί θέλει να δώσει ένα, στείλει ένα μήνυμα ότι το Πασόκ είναι ξανά αυτό το Πασόκ το παλιό.
2: Ποιο Πασόκ?
3: Του Ανδρέα Πανδρέου. Γι' αυτό μάλλον θέλει να βάλει και τον εγγονό του υποψηφίο για να ψηφίσουν κάποιοι Ανδρέα Πανδρέου και να νομίζουν ότι, υπάρχει κάτι, ναι.
2: Γιατί πάντα όταν μιλάς για Πασόκ θα πρέπει, ναι, να μου δίνεις αυτή τη διευκρίνηση.
3: Του Πασόκ του Ανδρουλάκη.
2: Του Ανδρουλάκη.
3: Του Ανδρουλάκη, ναι.
2: Το ότι απέμεινε.
3: Το αυτό το ότι απέμεινε, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί υπάρχει το Πασόκ του Τσίπρα και το Πασόκ του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Μάλλον το Πασόκ του Μητσοτάκη και το Πασόκ του Τσίπρα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Τσίπρας από την πλευρά του, ο οποίος προσπαθεί να δείξει ότι είναι αυτός ο δεύτερος πόλος εξουσίας, να είναι πριν τον Ανδρουλάκη, να βάλει
2: το παλιόπαιδο.
3: Το παλιόπαιδο.
2: Το παλιόπαιδο.
3: Ναι,
2: το παλιόπαιδο. Ναι, αλλά είδες,
3: ναι,
2: ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης βεβαίως,
3: ναι,
2: όταν μιλάει για τον Τσίπρα, ακόμα και όταν θέλει να τον κατηγορήσει,
3: ναι,
2: έχει καμία σχέση όταν μιλάει για την Κωνσταντοπούλου και θέλει να την κατηγορήσει. Τι είπε? Το παλιόπαιδο.
3: Το παλιόπαιδο.
2: Δικό, ναι, μας παιδί, αλλά παλιόπαιδο. Θα το συμμορφώσουμε, ναι, βέβαια, συμμορφωμένο το έχουμε, αλλά δεν μίλησε. Σκέψου τώρα, θυμίσου. Κόντρας Γεωργιάδη.
3: Μα είναι για
2: το... Θυμίσου, Κόντρας Γεωργιάδη. Σου θυμίζω μόνο με Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι.
2: Έβλεπες ένα βλέμμα, έβλεπες...
3: Ναι, νευριασμένος, τιμωμένος, ναι.
2: Ενώ για το δικό μας παιδί το Τσίπρα...
3: Έχει πει πολλές
2: φορές... Το παλιόπαιδο. Μου θυμίζει τον μπαμπά που κάνει κάτι, ναι, το παιδί του και λέει το παλιόπαιδο. Αλλά δεν θα το ξανακάνει.
3: Ο Άδωνης έχει... Τον έχω ακούσει κάνα δύο φορές που έχει ερωτηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα και έχει μεταξύ άλλων που έχει πει ότι είναι ψεύτης, ότι είναι παλιόπαιδο, ότι αλλά έχει παραδεχτεί ότι έχει ταλέντο.
2: Ναι, αυτό είναι...
3: Σε σύγκριση με τον Ανδρουλάκη που τον αποδομεί συνεχώς.
2: Αυτό είναι που λέει και το Πασόκ. Ότι τον Τσίπρα τον έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και τον στηρίζει, ναι, ως αντίπαλο και μάλιστα είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς εδώ σε αυτή την εκπομπή μεταξύ άλλων ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
3: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή και τώρα αν το πάρουμε και το μετρήσουμε οι αναμετρήσεις, μετρήσουμε τις αναμετρήσεις, εντάξει, πρωί είναι ακόμα, δεν έχουμε πιο πολύ καφέ, Μητσοτάκη Τσίπρα έχουν ένα νικητή. Κατ' εξακολούθηση όμως. Όχι μια, όχι δυο, όχι τρεις, κατ' εξακολούθηση.
3: Ναι.
2: Άρα μπορεί και το Πασόκ να έχει κάπου δίκιο και να το πάρουν. Έρα μου, θέμα παράδοση. Το ποδόσφαιρο τι λένε. Δεν ζητάδε ομάδα, η παράδοση τι λέει. Βέβαια οι παραδόσεις πάντα ολοκληρώνουν για να σπάνε. Αλλά η παράδοση υπάρχει. Δεν Λοιπόν, και για εσάς τους κακούς ανθρώπους που είπατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τα βαρέα και ανθυγιεινά, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής και έδωσε αυτόν που πηγαίνει το ποτήρι το νερό.
3: Ναι.
2: Και που έδωσε τώρα αύξηση 250-300
3: ευρώ. 250
2: έως 300 ευρώ. Που δηλαδή 20% σε κάποιους δεν είναι αύξηση 20%.
3: Τι είναι?
2: Είναι μισθολογική αποκατάσταση. Τα παιδιά τους το είχαν κόψει το 14.
3: Ναι.
2: Και τους τα δώσαμε τώρα αναδρομικά.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι οι μόνοι που τους έχουν κομμάτι.
2: Μα έχουμε δώσει και σ' άλλους, λέει.
3: Σε ποιους έχουμε δώσει?
2: Έχουμε δώσει και σ' άλλους στο δημόσιο τομέα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει η Προεδρία. Για εσάς
3: δεν αντιλέγω.
2: Λέτε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτός που έχουμε τώρα,
3: ναι,
2: που οι μισοί νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτός όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής έδινε βαρέα και ανθυγιεινά στα δικά του παιδιά, και τώρα που έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας,
3: δίνει
2: 300 ευρώ αύξηση στα δικά του παιδιά.
3: Εγώ λέω πάντως ότι όταν θέλουμε, ο δημοσιονομικός χώρος βρίσκεται, ενώ όταν δεν θέλουμε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
2: Άκουσε.
3: Ναι.
2: Εγώ έχω την τσέπη μου και εσύ την τσέπη σου.
3: Ναι.
2: Ωραία. Η τσέπη,
3: ναι, αλλά πολλές φορές η δική μου τσέπη εξαρτάται από τη δική σου τσέπη.
2: Ναι, η τσέπη αυτή τη στιγμή είναι της κυβέρνησης.
3: Ναι.
2: Ξέρει πόσα έχει μέσα και ξέρει πόσα δίνει. Και όσα θέλει δίνει, δικά της είναι.
3: Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος, από τη στιγμή που θα δώσεις κάπου, πώς, ναι, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να τα δίνεις κάπου αλλού.
2: Δεν υπάρχει
3: αυτό, λέω. Άρα είναι επιλογή.
2: Η τσέπη σου
3: είναι
2: επιλογή. Συγγνώμη, η τσέπη σου δεν είναι. Θα σου πω εγώ, αν θα πάρεις ακριβό φτηνό αυτοκίνητο, θα σου πω όταν θα βγάλεις την έξω, σε ποιο εστιατόριο θα την ταΐσεις, και
3: όταν,
2: θα δώσεις.
3: Όταν είναι δημόσιο το χρήμα, προφανώς και θα πρέπει.
2: Τι δημόσιο, δικιά μου τσέπη είναι, εγώ κυβερνάω.
3: Τι είπα, δημόσιο χρήμα, εγώ, κάνω, εγώ κυβερνάω.
2: Εγώ κυβερνάω, τι δημόσιο χρήμα. Εγώ τα μαζεύω, εγώ κάνω τον κόπο να τα μαζεύω.
3: Ναι, δεν κάνει τον κόπο. Η κυβέρνηση κάνει τον κόπο να τα μαζεύει.
2: Ξέρεις τι κόπος είναι να μαζεύει.
3: Από υπερφορολόγηση τα μαζεύει.
2: Ναι, αλλά τα μαζεύει.
3: Ένα από οι πολίτες τα δίνουν.
2: Ναι, αλλά οι προηγούμενες δεν τα μαζεύαν. Πάλι οι πολίτες, αλλά δεν τα δίναν.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα τα δίνουν. Άρα λοιπόν κάνω τόσο κόπο να τα μαζέψω και θα μου κάνει κουμάντο που θα τα δώσω. Σου κάνω εγώ κουμάντο που θα την πάει να φάει. Ενώ αν εγώ, που θέλω με τα δικά σου λεφτά να την πάω να φάει, θα μου πεις σουβλάκι και καλά είσαι.
3: Καλά, και το σουβλάκι έχει ακριβήνει, έτσι.
2: Σωστό και αυτό.
3: Ναι, γιατί τώρα μια και είπες για το σουβλάκι, πριν λίγα χρόνια το σουβλάκι είχε γύρω στο 2 ευρώ, ένα 80 με 2,20, κάπου εκεί ήταν. Δηλαδή σκάρτο 5 ευρώ, έπαιρνες δύο σουβλάκια, τη λιχτά εννοώ, και ήταν μια χαρά.
2: Ναι. Και η βενζίνη είχε 1,25, 1,30, 1,40.
3: Ναι. Πλέον είναι στο 3 ευρώ το σουβλάκι, πόσο είναι.
2: Και βάλε.
3: Και βάλε.
2: Και εκτό αν πα στου παξού. Στου αντίπαξου.
3: Καλά, άμα πα και, και σε νησί το καλοκαίρι.
2: Σαντορί, ναι. Ειδικά στου αντίπαξου και στη Μύκονο. Άμα πα στου αντίπαξου. Είναι 9 ευρώ.
3: Πριν λίγα χρόνια είχε 2 ευρώ, α πούμε, χοντρικά το σουλάκι, τη λιχτό. Τώρα έχει 3 κάτι. 4.
2: Ναι, 4. Έτσι. Okay.
3: Υπάρχει ένα διπλασιασμό περίπου στο 100%.
2: Και σου είπε, η βενζίνη είχε ένα 40 και έχει 2 και.
3: Σε αυτά τα χρόνια ο μισθός σου αυξήθηκε στο 100%?
2: Αυξήθηκε, ναι.
3: Πού αυξήθηκε?
2: Αυξήθηκε.
3: Άρα η τιμή αυξήθηκε στο 100%, ο μισθός σου παρέμεινε στάσιμος.
2: Γιατί ο μισθός πάει με το σουβλάκι, μην φας σουβλάκι, φας σπίτι. Φάει ρεβίθια.
3: Μα το σουβλάκι το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα.
2: Παλιά
3: γιατί,
2: ήταν
3: γιατί κάποτε ήταν το φτηνό και γρήγορο φαγητό.
2: Κάποτε.
3: Κάποτε.
2: Κάποτε. Λοιπόν, μην φας, φάει ρεβίθια. Φάει ρακά.
3: Ρεβίθια δεν μπορεί να τρώω, όχι.
2: Φάει ρακά. Δηλαδή, κάτσε πρωί-πρωί που θα μου το πας στο φαγητό. Πάμε λοιπόν στα πολιτικά. Χριστούγεννα θα λέγεται ο Σαμαράς.
3: Χριστούγεννα.
2: Χριστούγεννα θα κάνει.
3: Και αν έχει ανακοινώσει εκλογές τον Οκτώβριο, θα κάνει κόμμα τα Χριστούγεννα.
2: Εντάξει. Έτοιμο είναι.
3: Έτοιμο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι έτοιμο.
2: Μένουν, εγώ που μίλησα εχθές με δικό του παιδί. Παιδί, ναι, τώρα, εντάξει.
3: 50 χρόνων άνθρωπο.
2: Θα παιδί θα τον έλεγα. Παιδί θα τον έλεγα. Λοιπόν, ότι είναι έτοιμο, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, μου είπε.
3: Ναι.
2: Μένουν όμως κάποιες πινελιές, ναι, σε κάποια σημεία. Κάποια ονόματα που θέλει για μπροστάριδες.
3: Και
2: σε περίπτωση που όντως αποφασίσεις τη δεύτερη να πει ο Πρωθυπουργός, κάνουν εκλογές τώρα τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί,
3: είναι έτοιμος.
2: Είναι έτοιμος, ναι.
3: Και να πω
2: του
3: και
2: λείπουν αυτά τα σημεία.
3: Και να πω, μια και λες για τα κάποια σημεία που του λείπουν, αυτό που έχω μάθει εγώ για το κόμμα Σαμαρά είναι ότι περιμένει να δει και κοψίματα από το Μαξίμου για να δει αν μπορεί να τους πάρει. Πώς είναι τα κοψίματα του NBA που θέλουν να τους πάρουν εδώ στην Ευρωλίγα, να περιμένουμε τα κοψίματα του NBA, περιμένει το Μαξίμου, ποιους δεν θα αφήσει, δεν θα έχει την πρώτη γραμμή, για να τους κάνει την πρόταση.
2: Ζητώ μια προσωπική χάρη.
3: Ναι.
2: Προσωπική χάρη. Όταν θα ξαναπάνε για φαΐ, να πάνε Κολωνάκι μεριά. Αυτό το Παγκράτη δεν βρίσκεις να παρκάρεις και δεν μας ξέρουν και τα πάρκινγκ.
3: Μάλιστα, καλά, ούτε στο Κολωνάκι βρίσκεις να παρκάρεις.
2: Εκεί όμως μας ξέρουν τα πάρκινγκ.
3: Τι έχει?
2: Μας ξέρουν τα πάρκινγκ, λέω. Και τα βάζουν τα δικά μας, τα βάζουν και απ' έξω, δεν πειράζει.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά στο Παγκράτη για να παρκάρεις, να πάει για φάι, μην ξαναπάρεις το Παγκράτη. Παγκράτη ζωγράφο να το βγάλουν έξω το παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, να έχει ξεκινήσει νωρίς, να τρέχει, να προλάβει και να έχει χάσει τη μισή κουβέντα. Μισή συζήτηση.
3: Εντάξει, τα καλά λέγονται στο τέλος όμως.
2: Όχι, στο ενδιάμεσο λέγονται.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με τούτα και με εκείνα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Είχαμε πει ποιοι είμαστε, δεν έχουμε πει ποια εκπομπή είναι. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Εδώ και λίγα λεπτάκια. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
2: Ο κύριος Πάνος που Ναράς είναι στην μία μεριά, στην απέναντι μεριά. Απέναντι είμαστε για να τα
3: και ο
2: να
3: κύριος,
2: κατάμε μια απόσταση.
3: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στην απέναντι όχθη. Εσείς το 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μπορείτε να μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr.
4: Radio News.
3: Στα της επικαιρότητας, ξεκινήσαμε από τα αμιγώς πολιτικά, αλλά έχουμε και τις φωτιές. Χθες είχαμε δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν στην Βιωτία. Η μία είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, η δεύτερη στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Και οι δύο είναι καλύτερα
2: και
3: από
2: στην Κερατέα. Είχαμε
3: και στην Κερατέα
2: 112, ναι. Και στη Σαλαμίνα.
3: Και στη Σαλαμίνα είναι σε εξέλιξη. Όλα τα μέτωπα είναι σε καλύτερη εικόνα.
2: Αλέρτ, έτσι. Δηλαδή προσέχτε.
3: Σήμερα είναι σε κόκκινο συναγερμό τα νησιά του Ιωνίου.
2: Ναι, δεν πέρασε το πρόβλημα. Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Αν θυμηθείτε, γκουγκλάρετε. Δεν χρειάζεται να θυμηθείτε. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν μεγάλες φωτιές και στα τέλη του Αυγούστου και το Σεπτέμβριο. Προσέχτε. Να προσέχουμε. Δεν είναι εντάξει τώρα. Α, πέρασε. Δεν πέρασε. Το πρόβλημα υπάρχει ακόμα. Μην βιαζόμαστε να πούμε ότι πέρασε η αντιπυρική περίοδος.
3: Και επίσης της επικαιρότητας στα ζητήματα τα μεγάλα είναι και ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε έξαρση.
2: Και Βόρεια Προάστια.
3: Στα Βόρεια Προάστια είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ υπάρχουν δήμοι που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο. Είναι οι δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης Σιμητού και Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας.
2: Και μετά από τα πολλά μηνύματα που στείλετε, γιατί είχαμε βγάλει τον κύριο Βαθιώτη, τον γιατρό, τον παθολόγο, να μας πει για τους μεγάλους και τι πρέπει να προσέχουμε, με τα δικά σας μηνύματα, εσείς οι γονείς, εμείς οι γονείς που έχουμε απορία με τα παιδιά τι γίνεται. Σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο των ιδιωτικών παιδιάτρων, τον κύριο Ταλούκα, να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε στα παιδιά, στα παιδιά μας, ποια είναι τα συμπτώματα, τι πρέπει να φοβόμαστε, τι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γύρω στις 10 παρατέταρτο θα τον έχουμε μαζί μας να λύσει τις δικές σας και δικές μας φυσικά που είμαστε γονείς απορίες.
3: 10 παρατέταρτο ή 11 παρατέταρτο?
2: 10 παρατέταρτο.
3: 10 παρατέταρτο.
2: Και φυσικά σήμερα θα έχουμε και μαζί μας και τον πρόεδρο των οδηγών, από τις σχολές οδηγών. Πάλι δυστύχημα χτες, έτσι.
3: Είχαμε δυστύχημα στο Κοροπή.
2: Προχτές εδώ στη Φιλής,
3: ναι.
2: Χτες στο Κοροπή. Να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της σχολής, τον κ. Γκρέτζελο, να μας πει τελικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί αστυνομία πια υπάρχει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, στους δρόμους πολύ.
3: Κάμερες μπαίνουν.
2: Κάμερες έχουν μπει και μπαίνουν. Ναι. Ο νέος κοκ είναι πολύ πολύ αυστηρός.
3: Ναι, με τα πρόστιμα πολύ αυστηρός.
2: Πολύ αυστηρός. Τι πρέπει να αλλάξει όμως ακόμα? Κάτι ακόμα χρειάζεται. Έτσι, κάτι χρειάζεται. Το τι, μόνο οι ειδικοί δεν μπορούν να μας το πούν.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, είμαστε, αν όχι η πρώτη, να το δω λίγο μετά, αν όχι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, στις πρώτες σίγουρα σε δυστυχήματα ετήσια. Δηλαδή σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία κάθε χρόνο.
2: Όχι, πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα με τον νέο κοκ. Αλλά δεν σταματάνε. Δεν σταματάνε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές να λέμε όσοι φεύγουμε τόσο να γυρίσουμε και αυτή είναι η μοναδική ευχή που κάνουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε να περάσετε καλά ρε παιδιά. Και να λέμε απ' να γυρίσουμε. Και όπως περάσουμε, περάσαμε. Θα το μάθουμε στη συνέχεια, θα μάθουμε περισσότερα.

0: Στην πολιτική μας ζήτηση, λίγο μετά τις 10, θα είναι μαζί μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τομέαρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας της Ελλάς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ταχιάζος υπέγραψε, έτσι, το μετρό επάνω, τώρα που θα πάμε να κόψουμε κορδέλες.
0: Ναι, η επέκταση για Καλαμαριά.
1: Ναι, το αεροδρόμιο, πώς θα το φέρουμε κοντά στο μετρό?
0: Όχι, θα πάει το μετρό πρώτα στο κορδέλες.
1: Αυτό είναι δύσκολο έργο. Ρώτα τη Μενδώνη, έχει πολλά αρχεία από εκεί.
0: Είναι πιο εύκολο να πάει το να χτίσουμε αεροδρόμιο πιο κοντά στο μετρό.
1: Είναι το εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ρωτήσει Μενδώνη.
0: Ναι.
1: Και θα τη πει ότι θέλουμε από Καλαμαριά να πάμε αεροδρόμιο. Μετά από 30 χρόνια θα σου πει.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορεί να το κάνει και σε 25. Διότι ό,τι όπου ακουμπάς βρίσκεις αρχαία, σταματάει.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Άρα λοιπόν τι είναι πιο εύκολο? Παίρνεις το αεροδρόμιο, το πας κοντά στο μετρό, κοντά στην Καλαμαριά και λύσεις το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προεκλογικά και πριν από τις ΔΕΘ να έχουμε τόσες κορδέλες, παιδιά. Κύριε Πρυναρά, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πόσο κοστίζουν οι κορδέλες.
0: Κοίτα, έχει πολλές κορδέλες τα τελευταία διάστημα και με δρόμους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Όμως πανεβήκαμε, ναι, και όλα
0: στα Γρεβενά που ανέβηκε για τον Ε65 τώρα τέλη Ιουλίου ήταν. Και ξαναπηγαίνει στην Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν ξέρεις γιατί,
0: Και δεν. Γιατί δεν ξέρω.
1: Φαντάζει, γιατί.
0: Για πες μου, ήδη.
1: Τι τους γκρέμισε εκεί που δεν θα έπρεπε να τον γκρεμίσει και που τους είχε πει άλλα. Οπότε λέει,
0: Υπάρχει μουρμούρα.
1: Η μουρμούρα είναι σύριαλ που παίζεται και είναι light. Λοιπόν, και ανεβαίνει και ξανανεβαίνει και εκεί δεν πήγε και δεν έστειλε τους φύλακες.
0: Εκεί ήταν και οι φύλακες Αναστάσεων. Ναι. Έχει πάει ο ίδιος Πρωθυπουργός, ήταν η δεύτερη φορά, αλλά έχουν πάει και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό όμως να μην μπει τον Πρωθυπουργό φύλακα της Αναστάσεως.
0: Μπορείστε.
1: Να μην μπει τον Πρωθυπουργό και να πει τους υπουργούς.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, μπορεί σε ιδιωτική συζήτηση.
1: Άλλο ιδιωτική, ανοιχτά στον αέρα, όταν πήγε ο Πρωθυπουργός δεν το είπε. Όταν πήγε οι υπουργοί το είπε. Μήπως θα του κόψουμε εμείς το αυτού?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Θα του κόψουμε. Πολλά του δώσουμε
0: αυτού.
1: Σωστό και αυτό.

0: λοιπόν, και για να ξεκινάμε και για να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, όλοι οι υπουργοί στη θέση τους.
1: Όλοι οι υπουργοί είναι στη θέση τους.
0: Ο Δωρεκιάκος δεν είναι ευελπίδων, είναι στη θέση
1: έγινε
0: του.
1: Έγινε η επικαιροποίηση.
0: Και έβαλε και υπογραφή, οπότε εντάξει, είναι στη θέση του. Το είδα και εγώ.
1: Φλωρίδης.
0: Άμα τον πειράξετε, θα γίνει κακός χαμός.
1: Όχι, όχι, Φλωρίδης δεν τον πειράζουμε.
0: Θα γίνει κακός χαμός. Μην τον ακουμπήσετε. Όλοι είναι
1: ο κύριος Κικίλιας, δεν ξέρω αν πήγε στο λιμάνι του Πειραιά ο κύριος Κικίλιας. Ήταν χθες, γιατί ήταν χθες. Δεν ξέρω, μήπως του άρεσε χθες και σου λέει να ξαναπάω σήμερα μια βόλτα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε μέρα δεν γίνεται.
1: Δεν πήγαμε.
0: Χθες φάγαμε και κίνηση.
1: Σήμερα τι θα κάνει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Ξέρεις, εσύ, εγώ δεν είδα.
1: Όχι, γιατί εγώ είδα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει κενό πρόγραμμα. Σαν επίσημο και είναι στο γραφείο του, στο Μαξίμου, και με τους συνεργάτες του προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις παροχές οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα.
0: Τους έχει βάλει όλους να πηγαίνουν παντού και να λένε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Αφού στην αντιπολίτευση αναρωτιούνται πού πήγαν.
0: Στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση όμως ξέρει, είναι η τσέπη της.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να το μάθουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό τους βάζει να πηγαίνουν οι υπουργοί και να το λένε και οι βουλευτές της περιφέρειας τους και να λένε το τι ακριβώς έγινε, τις αλλαγές, τις κορδέλες, αυτά που φτιάχτηκαν. Αν και ο κ. Χριστίδης σήμερα το δήλωσε χτες και είπε ότι σήμερα θα πάει στη Βουλή.
1: Ο Παύλος. Ο Χριστίδης.
0: Και, ναι. Και θα καταθέσει 100 έργα που έταξε η Νέα Δημοκρατία που τα υποσχέθηκε και δεν τα έκανε.
1: Ναι.
0: Και είπε και τον αριθμό στη συνέντευξή του 100.
1: Ναι.
0: Εσείς λέει τα είπατε και εγώ έχω αυτά τα 100, θα τα καταθέσω στη συνέντευξή του στο Real FM. Σε χθεσινή συνέντευξη, ότι αύριο Βουλή, σήμερα δηλαδή, θα καταθέσω 100 που τάξατε και δεν κάνατε.
1: Ωραία, να τα ακούσουμε.
0: Θα το δούμε, θα το μάθουμε.
1: Για την ΔΕΘ πάντως, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει μέτρα παύλα παροχές σε μεσαία τάξη, σε μικροεπαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά. Είναι φόρο ελαφρύνσης.
0: Ναι.
1: Και διάφορα μέτρα που θεωρούν στο Μαξίμου ότι θα ανακουφίσουν τους
0: παραπάνω. Εγώ σας λέω ότι το διαχρονικό πρόβλημα του Πρωθυπουργού που είστε, και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και της προηγούμενης κυβέρνησης που είστε εσείς οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπαγγελματίες, ό,τι και να σας τάξει, ο στόχος είναι να κλείσετε. Όχι να σας κλείσουμε, να κλείσετε από μόνοι σας. Αυτό. Ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Και το ενώ στη διαδρομή ανεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη από Αθήνα και υπουργοί και βουλευτές που είχαν συναντηθεί με όλους είχαν τάξει διάφορα και ο Πρωθυπουργός δεν σας θυμότανε, δεν υπήρξατε. Τώρα που αρχίζετε να υπάρχετε προς τις εκλογές, μη φαντάζεστε ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Ό,τι και να τάξουμε, το διαχρονικό πρόβλημα που λέγεται μικρομεσαίος επιχειρηματίας σε αυτή τη χώρα πρέπει να λυθεί. Και πώς λύνεται? Με λουκέτα.
1: Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Μπίλη, στον Ηλία, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στις σκέψεις, της θεσμικότητας και της πρακτικής. Ποιος είναι ποιος? Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις ψευδεστήσεις τους. Έγραψε ο Νίτσε που έφυγε σαν χτες το 1900 για να συναντήσει το δικό του Θεό. Ευχαριστώ.

0: παιδιά, λίγες μέρες είναι. Σε λίγες μέρες αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνετε και στα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσετε φτηνά.
1: Από 31 Αυγούστου, ναι. 1 Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια,
1: μειώνονται οι τιμές.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε σε δήλωσή του ότι αν κατεβάσουμε ΦΠΑ θα αγοράζετε παραπάνω και θα έχουμε πρόβλημα.
1: Και γιατί είναι το πρόβλημα το να βράσουμε.
0: Θα έχουμε πρόβλημα, λέει. Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ως προς τι.
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Θα τελειώσουν τα προϊόντα και θα υπάρχει.
0: Μαγιά σου, θα έχουμε πρόβλημα με εισαγωγές, με εξαγωγές. Θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, μην αγοράζετε τώρα εσείς οι μαύροι. Και όταν λέμε μαύροι, δεν εννοούμε μαύροι με την κακή
1: στην ψυχή.
0: Ούτε στην ψυχή.
1: Σε τι.
0: Εσείς που πήγατε να πάμε διακοπές και που ήσασταν στον ήλιο και μαυρίσατε, βρε.
1: Α, σε αυτούς.
0: Και γυρίσατε με λαμψή.
1: Λοιπόν, διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε 1-2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή.
10: Ραδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
15: Ναι, θέλω γλυκό.
14: Τι γλυκό?
15: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
14: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
15: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
16: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
15: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
16: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 2-10-9-22.
15: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας. Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
17: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάναμε. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, και εδώ τώρα θα πρέπει να πεις ότι έχω δίκιο.
1: Ναι, πότε ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, το 2000?
0: Τον
1: 17?
0: Ναι,
1: το 17.
0: Λοιπόν, το νόμο Κατρούγκαλου που ο Πρωθυπουργός και η συγκεκριμένη.
1: Τον είχε καταργήσει.
0: Τον είχε σαν Ευαγγέλιο. Ναι. Σαν Ευαγγέλιο τον είχε. Τώρα έρχεται και λέει καταργώ το νόμο. Το νόμο Κατρούγκαλου που είχε σαν Ευαγγέλιο. Όταν εγώ σου λέω τις τελευταίες μέρες, τώρα που αλλάζει το Σύνταγμα, να κάνουν τη θητεία 12 χρόνια, μου λες ότι έχω άδικο.
1: Το νόμο Κατρούγκαλο δεν τον είχε καταργήσει ο Πρωθυπουργός.
0: Το 19.
1: Προεκλογικά, το 19.
0: Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προεκλογικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν γίνουμε κυβέρνηση, και δεν μιλάω μόνο για αυτή, όταν γίνουμε κυβέρνηση, αλλά λοιπόν, αν είμαστε όμως 12 χρόνια κυβέρνηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος.
1: Σε 12 χρόνια θεωρώ ναι, γιατί ο Πρωθυπουργός άλλη μία τετραετία ζητάει.
0: Άρα λοιπόν, και το νόμο Κατρούγκαλο που κατήργησε το 19, φτάσαμε στο 26.
1: Ναι, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ θα σου πω.
0: Ναι, προεκλογικά όμως το λέει.
1: Πάλι προεκλογικά.
0: Γιατί εκλογές έρχονται. Δηλαδή το είπε προεκλογικά το 19.
1: Ναι, το 23 το είπε προεκλογικά.
0: Αμέ.
1: Να το είπε και το 23.
0: Το λέει προεκλογικά το 26.
1: Τώρα λέει ότι ελήθη. Δεν είπε, λέει ότι θα. Λέει ελήθη. Ελήθη. Τώρα οι συντάξεις που μπαίνουν από σήμερα μέχρι Παρασκευή έχει ελήθει το πρόβλημα.
0: Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του κυρίου Τσουκαλά που έκανε και μετά από εμάς. Γιατί και στην επόμενη συνέντευξη που έδωσε, λέει, είπα τα ίδια με την προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Τα ξαναείπα, λέει, αυτά στην προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όντως είπε τα ίδια, γιατί αυτή είναι η άποψη του ανθρώπου.
1: Δεν
0: είναι άποψη,
1: που ήταν μετά από εμάς.
0: Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Λοιπόν, είπε ότι όταν λέει πατριδοκάπηλη, εμάς, λέει ο κύριος Μαρινάκης, άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι ήταν αντιπολίτευση για την πατρίδα και το τι θα αλλάξει και το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας και με το που βγει θα τα αλλάξει. Ναι. Και έχουν περάσει 7 χρόνια από την κυβέρνηση και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν Ευαγγέλιο. Ό,τι έκανε για την εξωτερική πολιτική ο κύριος Τσίπρας, τα ίδια κάνει ο κύριος Μητσοτάκη. Τώρα προεκλογικά λέει τα αλλάζει όλα. Βλέπεις να υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι.
1: Βλέπω να πηγαίνουμε σε εφημερίδες.
0: Να πηγαίνουμε σε εφημερίδες. Ναι. Γιατί να μην πάμε σε εφημερίδες.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Δεν είναι μόνο λιγότεροι μαθητές, είναι απλά, είναι το κυριότερο ότι κλείνουν και ολόκληρα σχολεία, έτσι, στην επαρχία.
0: Εδώ και τώρα, κοίτα, χθες είχαμε εμείς τον Δήμαρχο από την Γκάλιμ.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν μας προστατεύουν αυτά που γίνεται με τους Τούρκους ψαράδες. Ναι. Εσύ θα το βάλεις το παιδί στο αλλιευτικό να το στείλει να ψαρέψει όταν γίνεται αυτά με τους Τούρκους. Όχι. Άκουσα χθες κτηνοτρόφους και αγρότες.

0: Δηλαδή δεν θα
1: γίνεις ψαράς. Άμα δεν έχεις κίνητρο να γίνεις κάτι, πώς
0: δεν θα γίνεις ψαράς. Δεν θα γίνεις αγρότης. Δεν θα πας στην επαρχία. Θα έρθεις στην Αθήνα και επίσης το ότι δεν βρίσκουμε σπίτια, δεν βρίσκουμε σπίτια μικρά. Μεγάλα βρίσκουμε. Υπάρχουν κενά μεγάλα. Ακριβά βέβαια, αλλά υπάρχουν. Να μην σου πω ότι μερικές φορές τα μεγάλα σπίτια είναι φτηνότερα από τα μικρά. Γιατί? Γιατί δεν κάνουμε παιδιά. Πώς θα κάνουμε παιδιά? Πώς θα κάνουμε παιδιά? Όπως είπε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, ότι κάθε παιδί ένα χιλιάρικο, και λέμε εντάξει, να κάνουμε ένα παιδί το μήνα για να παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα να ζήσουμε. Δηλαδή πήρες ένα χιλιάρικο για να κάνεις ένα παιδί? Έχουν κάνει παιδιά για να δουν πόσο κοστίζουν. Καλά να μου πεις, έχουν ενοικιάσει κανένα σπίτι για να δουν πόσο κοστίζει? Ή πληρώνουν το ρεύμα? Ή πάνε σούπερ μάρκετ? Σούπερ μάρκετ πάνε μόνο με κάμερες για να πούνε εδώ είμαστε και κοίτα τι ωραία που τα κάνουμε.
1: Να συνεχίσουμε την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει, η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Και μειωμένες κατά 44% αιτήσεις για χρυσή βίζα. Στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η εφημερίδα Τα Νέα. Καρκίνος Αλσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53, και όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύτησης, πότε φορολογούνται. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Η απογευματινή λέει, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και πλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4% καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης της για όσους εργάζονται. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025, πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Ριζοσπάστη σε προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συνελητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη.
0: Τέλος οι γλάστρες δηλαδή στο μπαλκόνι, φωτοβολταϊκά θα έχουμε πια?
1: Για μα, θες βάλει και γλάστρα, γιατί γι' αυτό δεν υπάρχει νόμος.
0: Α, δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Να μου το ψάξεις, να το ξεκαθαρίσεις.
1: Όχι, για τραπεζάκι, για καμιά καρεκλίτσα, για σκαμπό, για γλάστρα, ό,τι θα βάζει, ό,τι θες εκεί.
0: Ναι, δίπλα στο φωτοβολταϊκό.
1: Ναι, άλλοι βάζουν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα, το βγάζουν στο μπαλκόνι.
0: Το βγάζουν στο μπαλκόνι, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω ακούγοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έχω κρατήσει, φαντάζομαι δεν θα ενημερώσουμε τους Τούρκους για τις κινήσεις μας.
1: Φαντάζομαι, ελπίζω, και εγώ, ναι.
0: Ελπίζω, διότι αυτό θα είναι το κλειδί, δεν ξανακάνετε τίποτα άμα μας το πείτε.
1: Ναι, αν και η Άγκυρα έχει άλλη άποψη, σου λέει ότι από μένα πρέπει να δίνω κι εγώ το ok στην ουσία. Που αυτό, εντάξει, από τη...
0: ναι, ελπίζω,
1: αν το λέμε εμείς είναι παράλογο. Έτσι.
0: Φαντάζομαι, ελπίζω ότι δεν θα, ναι, τους ενημερώσουμε για το τι θα κάνουμε και θα το παρακολουθούμε όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως πάνω και να απαντήσουμε στους ακροατές που μας το ζήτησαν, οι γονείς, για το πρόβλημα που υπάρχει με τα κουνούπια, με το Νείλο,
1: ναι,
0: και το τι σημαίνει για τα παιδιά. Ο πρόεδρος των ιδιωτικών γιατρών, ο κ. Νταλούκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Η μεγάλη αγωνία για τους γονείς όλων των ηλικιών παιδιά, που από το πρωί είναι στην παραλία ή το απόγευμα πάμε για μπάνιο.

0: το βραδάκι πάμε να φάμε ένα παγωτό. Είναι, τι κάνουμε με τα παιδιά? Ούτε να τα ντύσουμε σαν αστακούς γίνεται. Πρώτα απ' όλα τι πρέπει να προβλέψουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε, και μετά ποιοι είναι οι κίνδυνοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να μιλήσω στους γονείς. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν ότι ο ιός αυτός του δυτικού Νείλου, όπως λέγεται, μεταδίδεται κυρίως μέσα από κουνούπια με ένα ιδιαίτερο γένος που λέγεται κούλεξ. Και ο κύκλος έχει σημασία, δηλαδή το κουνούπι θα τσιμπήσει την ιό και στη συνέχεια τον άνθρωπο και θα μεταδώσει την νόσο. Δεν μεταδίδεται με συνηθισμένη ανθρώπινη επαφή, δηλαδή με αγκαλιά, με φιλιά, με παιχνίδι, και ούτε από παιδί σε παιδί. Άρα η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και αφορά ειδικές καταστάσεις όπως μετάγγιση αίματος ή μεταμορφεύσεις. Γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ έχει χτυπήσει καμπανάκι, κυρίως αφορά τις μεταγγίσεις και τις μεταμορφεύσεις. Φέτος, δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και είμαστε από τις χώρες που έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο. Και μάλιστα η Αττική είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό όμως δεν σημαίνει, να πούμε για τα παιδιά καταρχήν, ότι μπορούν να κολλήσουν την νόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα εμφανίσουν το σοβαρό νευρολογικό νόσημα σαν αυτό που έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Συνήθως οι ηλικίες που βλάπτονται είναι μεγάλες ηλικίες, και το μικρότερο κρούσμα, σοβαρό κρούσμα, ήταν στην ηλικία των 19 ετών. Άρα, τα παιδιά, ναι, μπορούν να μολυνθούν από τον ιό αυτό, δεν αποτελούν όμως ομάδα υψηλού κινδύνου για να εκδηλώσουν σοβαρό νόσημα, και η σοβαρή νευρολογική νόσημα αφορά κυρίως, όπως σας είπα, ηλικιωμένους, ανοσοκατηστάλλους.
0: Γιατρέ, η Εμμανουέλα ρωτάει, καλημέρα Εμμανουέλα, υπάρχουν κάποια δείγματα, δηλαδή είδαμε το παιδί μας τσιμπημένο από 4-5 κουνούπια, λέει, που είχαμε πάει στην παραλία, υπάρχουν κάποια δείγματα που μεταφέρουν στο άγχος ότι μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να έχει μολυνθεί?
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν στην Εμμανουέλα ότι περίπου 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα πολύ λιγότερο τα παιδιά, σχεδόν καθόλου θα έλεγα, δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα. Δεν είναι τα παιδιά αυτή η ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να κολλήσει το παιδί και οι γονείς θα έχουν το νου τους για μία στο εκατομμύριο. Αν το παιδί εμφανίσει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως είναι ο πυρετός, ιδίως όμως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή πονοκέφαλο έντονο, δυσκαμψία στον αυχένα, καμία μετούς, αν έχει πνιγεία, αν αλλάξει η συμπεριφορά του, αν έχει κάνει σπασμούς κλπ, αστάθεια στην βάδιση, παράλυση, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα και θα μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά λέω και πάλι, μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε παιδί το οποίο να παραπέμπει σε τέτοια σοβαρή νόσο.
0: Καταλαβαίνετε, γιατρέ, ότι η ανησυχία υπάρχει στους γονείς και γι' αυτό ρωτάνε και γι' αυτό είστε εδώ να μας απαντήσετε.
1: Πολύ καλά κάνουν, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τους καθησυχάσουμε και να τους πούμε ότι τα παιδιά δεν νοθούν με τον τρόπο που νοθούν οι μεγάλοι. Αφορά κυρίως μεγάλες ηλικίες, αυτή που είναι 74 ετών συνήθως έχει δώσει μια ενδιάμεση ηλικία ο ΕΟΔΗ.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως μέτρα θα πρέπει να πάρουμε.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που κάνει η Γιάννα. Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πρέπει να... Τι θα πρέπει να αλλάξουμε σε σχέση
2: Radio
0: με
2: τις περισσότερες?
0: Άνιο, ή τα πηγαίνουν μια βόλτα?
1: Απολύτως τίποτα. Τα παιδιά δεν θα τα κλείσουμε στο σπίτι, θα εξακολουθούν να βγαίνουν έξω, θα εξακολουθούν να πηγαίνουν στις παιδικές χαρές για μπάνιο κλπ. Όμως θα τα προστατεύσουμε με τα συνηθισμένα μέτρα, διότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτό. Και επομένως το καλύτερο προληπτικό μέσο είναι τα εντομοαποθητικά που μπορούμε να τα βάλουμε μετά την ηλικία των 6 μηνών, οι κουνουπιέρες στα βρέφη ή και σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, οι σίτες στα παράθυρα, στο σπίτι μας, τα αντικουνουπικά που βάζουμε συνήθως μέσα στο σπίτι μας στις μπρίζες και τα ρούχα. Και βέβαια να πούμε στον κόσμο να ξέρει ότι τα κουνούπια αυτά κυκλοφορούν από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Και είναι σημαντικό επίσης για αυτούς που έχουν φυτά, λουλούδια, κήπο, και άρα μπορεί να υπάρχουν πιατάκια, γλαστράκια που κρατούν νερό, να αδειάζουν το νερό από αυτά τα δοχεία, διότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, Γιατί το κουνούπι εκεί πηγαίνει και γεννάει τα αυγά του και μετά από την εβδομάδα κολλάπτονται τα καινούργια κουνούπια. Αυτό δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη προσοχή στα παιδιά τα οποία ταξίδευσαν σε περιοχές που τα κουνούπια μεταδίδουν και άλλα νοσήματα, δεν έχουμε μόνο αυτά δυστυχώς. Έχουμε το ζίκα, έχουμε κάποια άλλα, το δάγιο πυρετό δυστυχώς, το τσικουνγκούνια, έχει και δύσκολο όνομα, διότι άλλαξαν οι κλιματολογικές συνθήκες και έχουν αρχίσει αυτά τα νοσήματα να εμφανίζονται και στη χώρα μας, αλλά και ενδημούν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα παιδιά, θα πρέπει να προσέχουν κυρίως τα άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει κύριε Νταλούκα.
1: Δεν ξέρω αν σας καλύψα εσάς τους γονείς. Νομίζω οι γονείς πρέπει να κρατήσουν ότι δεν είναι στον υψηλό κίνδυνο τα παιδιά. Μπορεί να κολλήσουν, να νοσήσουν από την όρθο, αλλά συνήθως δεν εμφανίζουν και συμπτώματα.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι αυτό κρατάμε όλοι. Ελπίζω να μην χρειαστούμε πάλι, αλλά αν μαζέψουμε απορίες, να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ, δεν είναι ενόχληση, χαρά μου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα
2: μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, αυτά και με τις λοιμώξεις.
0: Έτσι είμαστε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εσείς το ζητήσατε. Πώς το λέγανε, από τηλεοπτική.
2: Ναι, υπάρχει κάτι. Εσύ το ζητάς.
0: Υπήρχε παλιά, δεν θυμάμαι. Ναι. Εσείς το ζητήσατε. Λοιπόν, οι γονείς που ακούν αυτή την εκπομπή, γιατί εντάξει, απευθυνόμαστε σε μεσόκοπους 35.
2: Μεσόκοπους 35.
0: Θανάσης απολυτευόμενος. Εσύ χθες το βάλατε.
2: Σε μεσόκοπους 35.
0: Σαν τον Μπουρναρά, αλλά απευθυνόμαστε και σε λίγο μεγαλύτερες από μεσόκοπους 35 που έχουμε και παιδιά.
2: Και είναι η εύλογη σκέψη από αυτά τώρα που είπε και ο γιατρός είναι ότι ποιος είναι ο λόγος να ανησυχήσει κάποιος τόσο πολύ εφόσον η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα νοσήσουν είναι ασυμπτωματική. Δηλαδή όταν δεν έχεις το σύμπτωμα, ποιος είναι ο λόγος και να ανησυχήσεις έτσι.
0: Εντάξει,
2: είναι η συλλογιστική σκέψη, λέω.
0: Ναι, όταν έχεις παιδιά ανησυχείς για τα πάντα.
2: Προφανώς.
0: Έτσι, και συνήθως οι γονείς ανησυχούμε παραπάνω από το κανονικό. Παραπάνω. Οπότε η απάντηση του ειδικού, του παιδιάτρου, είναι ότι καλύτερο για να μας δώσει μια συμβουλή το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε όμως κόψει τις εφημερίδες, έτσι.
2: Ναι, να τις συνεχίσουμε. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, το διάβασα αυτό. Και από κάτω η ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Η εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Οι ξένοι έχουν πιο πολλά λεφτά δηλαδή.
2: Δεν ξέρω αν είναι. Μήπως κάνουν εκτόσεις τους ξένους.
0: Μήπως κάνουν εκτόσεις στα ξενοδοχεία που πληρώνει ο Έλληνας, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και ο τουρίστας, ο Γερμανός, πληρώνει 30 για το ίδιο δωμάτιο.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μήπως και τα ενίκια. Άμα είσαι ξένος, άμα είσαι όξα από εδώ, σου κάνουν καλύτερη τιμή.
2: Βέβαια υπάρχει και το αντίστροφο.
0: Ή έχουν περισσότερα λεφτά.
2: Υπάρχει και το αντίστροφο. Να πληρώνουν περισσότερα, να είναι πιο ακριβά κάποια πράγματα για τους ξένους παρά για τους Έλληνες.
0: Η εφημερίδα λέει ότι τα ενίκια είναι φθηνότερα.
2: Δεν λέω για τα ενίκια, λέω για άλλα πράγματα.
0: Εγώ μιλάω για τα ενίκια. Ή έχουν περισσότερα λεφτά ή όξο από εδώ.
2: Πολύ πιθανό.
0: Πώς γίνεται αυτό, αφού μέχρι σε μια χώρα που πάει τόσο καλά που είναι όλα τέλεια, άκουσα εγώ τον πρωθυπουργό προχτές. Που το είπε.
2: Δεν τα ξέρω, παιδάκι μου.
0: Που είμαστε στην ανάπτυξη πρώτοι στην Ευρώπη.
2: Αποκλείεται να έρθει και κάποιος άλλος, δηλαδή να είναι καλύτερος.
0: Θα είναι δεύτερος στην Ευρώπη στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι.
2: Όχι.
0: Θα είναι τρίτος στην ανάπτυξη. Αφού είμαστε εμείς πρώτοι. Το είπε ο πρωθυπουργός. Αφού το είπε ο πρωθυπουργός, είναι θέσφατο. Πάμε παρακάτω.
2: Θέσφατο, την έχεις μάθει αυτή τη λέξη.
0: Γράφω όταν λες κάτι, γράφω σιγά σιγά και μαθαίνω. Μικρό είμαι ακόμα. Μέχρι να γίνω
2: μεσόκοπος
0: 35.
2: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ρωσικά drones καμικάζει ορατός ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και Τσίπρας. Όχι, Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασό. Κολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για την δεύτερη θέση. Πάει Θεσσαλονίκη με το ΙΟΤΑΧΗ κόμμα του και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Γεια μου. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες καταθέτουν πυροσβεστικοί και στελέχοι του ΔΔΕ. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Η εφημερίδα Κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Οι διαδοχοί καύσωνες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα στην Ευρώπη και δημοσκόπηση ίντερβιου. Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5 και η Καριστιανού καταραίει στο 3,6%. Παρεμπιπτόντως, μιας και τώρα για την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, είπε ότι έφυγα γιατί κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες. Ήταν η ατάκα που είχε πει, που είχε υποθεί, ότι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
0: Μισογύνης.
2: Ναι, μισογύνης. Και είπε ότι κάνουν κουμάντο δύο γυναίκες.
0: Καλά, αυτό και το ξέραμε και το βλέπαμε από την αρχή.
2: Ναι, και σε όλα τα κόμματα κάποιος κάνει κουμάντο.
0: Ναι, δύο γυναίκες σε άλλο κόμμα κάνει μία γυναίκα κουμάντο.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι, σε αυτό ήταν δύο από την αρχή. Το βλέπαμε, το ξέραμε. Δεν ήταν κάτι καινούριο.
2: Βέβαια, όταν είχε φύγει ως εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός, είχε επικαλεστεί ότι λειτουργεί ένα άτυπο γραφείο τύπου. Που εγώ δεν έχω λόγο και γι' αυτό είναι κάτι σοβαρό. Γιατί ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να.
0: Από τη δεύτερη γυναίκα
2: ήταν. Ναι, ήταν από τη δεύτερη γυναίκα.
0: Αφού μαζί με τις δύο έκανε συνάντηση.
2: Αφού ήταν ο ίδιος όμως εκπρόσωπος τύπου. Μπορούσε να υπάρχει και κάτι άλλο, άλλο άτυπο γραφείο τύπου.
0: Κάτσε βρε πάνω. Με αυτές τις δύο έκανε την πρώτη του συνάντηση και συμφώνησε.
2: Δεν ξέρω, έκανε. Ήταν και οι δύο.
0: Ήταν και οι δύο.
2: Εντάξει. Του είπαν όμως ότι εμείς θα λειτουργούμε και ως εκπρόσωποι παραεκπρόσωποι από σένα.
0: Συγγνώμη. Δικό μου το μαγαζί και σε προσλαμβάνω να κάνεις μια δουλειά. Κάνε τη δουλειά σου λοιπόν και μη μιλάς.
2: Μάλιστα.
0: Και άμα δεν σ' αρέσει φεύγεις.
2: Έφυγε.
0: Εντάξει.
2: Η εφημερίδα Εστία, επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ. Το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει την woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα πέντε παιδιά με πρόσχημα την βία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Η εφημερίδα Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια στρατιωτικά εργοστάσια. Το ΙΠΕΘ ανοίγει την διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα βραβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. 880 μέρες πάλευε με τον θάνατο, έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν έχω πει τα χρόνια πολλά σήμερα. Σήμερα γιορτάζει, κύριε Γεωργιάδη, γιορτάζει ο Ανδριανός και η Ναταλία. Το Ναταλία μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα, από τα πολύ ωραία ονόματα γυναικεία. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Λοιπόν,
0: και στην φίλη μας τη Γερμανού.
2: Και στη φίλη μας τη Γερμανού.
0: Επίσης, πηγαίνοντας στο ημιχρόνιο,
2: ναι.
0: Και εσείς 69-39-43-943, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση. Δηλαδή την εκπομπή του Μπουρναρά, δεν.
2: Ναι.
0: Τώρα φεύγω εγώ. Να πω ότι η παρουσιάστρια τα μάζεψε, τον έστειλε στο κρατητήριο και μετά τα μάζεψε τα θέματα της. Λέει εντάξει, φραστικό ήταν, δεν με δίρε.
2: Ναι.
0: αυτό το... δεν θέλω να το σχολιάσω, απλά ανακοινώνω αυτό. Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τις τιμές. Που θα καταλάβετε ότι μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και να γλιτώσετε και τη μουρμούρα της. Μην πεις τίποτα που να πάμε σε ημιχρόνιο.
1: Να, δεν λέω κάτι και φεύγουμε για ημιχρόνιο με το μήνυμα του Αργύρη που λέει: στα νησιά πάντως οι ξένοι κάνουν παζάρια με τα μαγαζιά. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις, επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύπονη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και του Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές
5: στην αγορά. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.

0: κομπιούτερς. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου!

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Την υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στη χώρα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρες στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κάτσατσος.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interweapon ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interweapon το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interweapon, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interweapon.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της του τρίωρου ραντεβού μας από τις 7.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Είτε Παναθηναϊκός, ειδικά εκεί που πονάει, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του, ώστε για να δηλώσει τους παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ισχύει.
1: Από Δευτέρα. Οπότε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήδη έχουν γίνει, είχαν μάλλον γίνει προεργασίες. Βέβαια, υπήρχε στο ρόλο του Παναθηναϊκού και το όνομα του Ουναΐ. Το λέγαμε και χθες. Φαινόταν χθες το βράδυ ότι θα πάει στην Αϊτχόβεν. Φαίνεται τώρα ότι κάνει πίσω και το θέμα δεν είναι. Γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου, στέλνανε και μηνύματα, αφού είναι τόσο καλός παίκτης ο Ουναΐ, γιατί δεν τον παίρνει κάποια ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση του Ουναΐ. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, κάποια ομάδα. Είναι, ζητάει γύρω στα 20 εκατομμύρια η ομάδα του, η Χιρόνα, η οποία έχει, να θυμίσω ότι έχει πέσει κατηγορία.
2: Ναι.
1: Και εκείνη το όλο θέμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε, πώς είναι μια, πώς να το πω, μια υπόθεση, τέλος πάντων, που ήθελε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα έρθει και κάποιος άλλος στο κέντρο, από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, πηγαίναμε για μία συν μία. Η πρώτη είναι αυτή η κίνηση, ο Λούζο, όπως σας είπα, ο οποίος είναι για τη θέση 8, μπαλάτος παίκτης, ξέρει μπάλα, γιατί τέτοιους παίκτες θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα ανεβάσει και φυσικά επίπεδο την ομάδα. Τώρα για τον δεύτερο με ρωτάτε ακόμη, γιατί δεν γνωρίζω αν κυκλοφορούν γενικά ονόματα, το που θα κάτσει μπίλια, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Λεπτομέρειες στην πορεία της ημέρας, δηλαδή το πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει στον Παναθηναϊκό και αναμένουμε να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει από τα ιατρικά, και αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει με την ομάδα.
2: Φαντάζομαι εννοείται περισσότερες πληροφορίες, όπως είπες, θα έχουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, πιο μετά στη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό βγήκε πριν από λίγο, δεν είναι, είναι πολύ φρέσκο,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα στην εκπομπή σου, φαντάζομαι, Sports on Air Live.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά φαντάζομαι και στην πορεία της ημέρας, για την ώρα άφηξης και όλα τα σχετικά, και για τον deal, γιατί στο ξαναλέω είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκα η είδηση αυτή.
2: Λοιπόν, το μόνο που κατάφερα να διαβάσω από αυτό είναι ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω.
1: Γύρω-γύρω ακούς και ακούγονται διάφορα, οκ. Okay. Απλά αν δεν τσεκάρουμε κάτι, κοντρικά και κάπου εκεί πάει η δουλειά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει να παίκτη για ένα χρόνο, για δύο, το έχουμε δει μέχρι τώρα, και εκεί πάει η δουλειά, αλλά θα μπορέσουμε, δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε περισσότερα για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, αυτό με το πιο φρέσκο τώρα. Όσον αφορά μια και ξεκίνησε με τα γραφικά, να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Βίλεμ από την Ολλανδία για τον Βιλένα. Αυτό το παλικάρι έχει ξεμείνει. Έχει πάει και στην Τουρκία δανεικός και πέρυσι ήταν εδώ. Δεν υπολογιζόταν και φέτος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε το πιο πιθανό είναι να γυρίσει στην πατρίδα του. Αν έκανε λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από τη Φέγενορ, δηλαδή στην πατρίδα του είχε καλό όνομα πριν φύγει. Άσχετα που δεν κόλλησε, δεν έκατσε να ταιριάξει τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό. Πάντως, παρόλο που δεν υπολογιζόταν, να σου πω ότι ήταν ένας επαγγελματίας. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Οπότε, σιγά-σιγά και στις αποδεσμεύσεις γίνεται προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι Τουμπάι και Ζαρουρί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, φέρεται ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τους δύο παίκτες, και μια ομάδα από την Ολλανδία για τον Τουμπά. Για τον Μπακασέτα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι λένε από την Κύπρο για την Ομόνια. Όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις, τώρα, εάν φύγει ο Τουμπά, εάν φύγει ο Ζαρουρί, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό, αλλά και για εξτρέμ.
2: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά και τις αποδεσμεύσεις. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει για το μάτς της χρονιάς, το οποίο είναι αύριο. Θα το παρακολουθήσουν οι φίλοι ακροατές εδώ σε ζωντανή μετάδοση από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports.
2: Mm-hmm.
1: Αύριο το βράδυ, λοιπόν, πάει για έναν τελικό, όπως έχουμε ξαναπεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν έχουμε ακόμα αποστολή, γιατί 11 η ώρα ήταν η προπόνηση, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, για να δούμε αν όλα κύλησαν ομαλά, που το εύχομαι. Το μεσημέρι θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη που προπονητής με έναν παίκτη, τον οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε για όλα αυτά το απόγευμα θα τα μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας. Mm-hmm. Τι άλλο, ο Καλάβρια κατά πάσα πιθανότητα φεύγει και χθες την προπόνηση θα είναι στην αποστολή. Λίγο δύσκολο, αδύνατο για βασικός, με την έννοια ότι λείπει περίπου 1,5 μήνα. Δεν έχει ούτε ρυθμό, αλλά ίσως αν χρειαστεί να βοηθήσει να τον δούμε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θυμίζουμε ότι ο Τσάπρας είναι έξω λόγω τραυματισμού και κατά πάσα πιθανότητα πάλι ο Νίστρουπ. Δύσκολο να πάει με τριάδα στην άμυνα. Θα ξεκινήσει με Κάτρι, όπως το έχουμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στην δεξιά πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω τώρα να μιλήσουμε σήμερα για ενδεκάδα. Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω για τον χρόνο που έχεις.
2: Όχι, βέβαια, έχω αυτή τη στιγμή χρόνο. Οπότε...
1: εντάξει, με ασφάλεια, κοίτα να δεις. Θα τα πούμε και αύριο όσον αφορά την ενδεκάδα. Γιατί ναι, δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τις προπόνησεις. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές δεν βλέπω τρελές αλλαγές από τον Ίστρουπ. Δηλαδή, Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Κάτρις, οι Ολλανδοί Φαντρόκελεν και Δεφράι στο κέντρο της άμυνας. Κυριακόπουλος αριστερά, στη μεσαία γραμμή με τα δεδομένα τα σημερινά πριν την προπόνηση δεν βλέπω να αλλάζει εκεί το Τσιριβέγια Καμαρά ο προπονητής. Το πιο πιθανό είναι ο Γιάνγκουσιτς μπροστά τους και όχι ο Ταμπόρα που ξεκίνησε το προηγούμενο παιχνίδι. Δεξιά ο Λιβάη, ο Τετέι στο 9 και ο Αντίνο ως αριστερό εξτρέμ. Εκτός αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο προπονητής, θα το δούμε. Κάπως έτσι πιστεύω θα πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι θα δείχνω αύριο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ναι μεν το λέμε τελικό και είναι πραγματικότητα, διότι θα φτιάξει την ευρωπαϊκή του χρονιά, φίλε, παίζοντας, μάλλον παίρνοντας αποτέλεσμα και περνώντας από εκεί την Τσεχία και συνεχίζοντας στην Ευρώπη, γιατί φαντάσου πόσα προβλήματα θα υπάρξουν σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ναι. Το λέω αυτό και με την έννοια της διαχείρισης του ρόστερ και τώρα που προσπαθεί να πάρει ακόμη παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς είναι να προσεγγίσει έναν παίκτη παίζοντας στην Ευρώπη η ομάδα. Οκ, και στο κόμμα.
0: Ραδιο Ρούμελι, News.
1: Να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο. Mm-hmm. Που θέλει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, με αυτή την είναι το λέω,
2: ναι,
1: η ομάδα. Γιατί οι παίκτες το βλέπεις πολύ καλά, δηλαδή τώρα με την καινούρια προσθήκη που θα γίνει τώρα, βλέπεις ότι φεύγει ο Τσέριν και θεωρώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Νίστρου και ο Κοτσόλης βέβαια στο Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και ο δεύτερος παίκτης στο κέντρο, τα χαρακτηριστικά του. Όταν με το καλό θα έρθει και αυτό θα γίνει άμεσα πιστεύω, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή Νίκο μου, δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου πλέον όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα. Για την άλλη, όταν πας να πάρεις έναν πολύ καλό παίκτη, δεν μπορείς να τον πάρεις τελευταία μέρα, ας πούμε το Σεπτέμβρη, και να μην τον δηλώσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή ποιος καλός παίκτης θα έρθει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή να τον έχεις και να τον πεις έλα να παίξεις στην Τρίπολη, χωρίς να μειώσω βέβαια, να θέλω να μειώσω ούτε την Τρίπολη, ούτε την πατρίδα με τον Πανετολικό, ούτε το Λεβαδιακό και καμία ομάδα. Ή αλλιώς είναι όταν έχεις Ευρώπη, έστω και conference, και αλλιώς είναι όταν η ομάδα δεν συμμετέχει καν σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, εννοείται.
1: Νομίζω αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή λοιπόν για της νέας άφιξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια θέση να ρωτήσεις κάτι άλλο. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει βέβαια, επειδή είναι ένα μικρό γήπεδο 9.500 θέσεων, θα έχει και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων του, γιατί όταν είναι, όσο μικρό είναι το γήπεδο, τόσο πιο λίγοι είναι και οι φίλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, έτσι, ναι, παίρνουν τα νόμιμα. Πάντα υπάρχουν και κάποιοι, το ξέρεις πολύ καλά, που βρίσκουν μεμονωμένα εισιτήρια και είτε κοντά στα επίσημα ή στα επίσημα και στηρίζουν την ομάδα. Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορεί να πεις ότι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός η ομάδα από τη στήριξη των φιλάθλων της, έτσι πάντα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Είναι δίπλα. Βέβαια, πάντα είναι δίπλα στην ομάδα υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια, είτε καλά πάει ο Παναθηναϊκός είτε όχι, έτσι.
2: Ναι, και το έχουμε δει στις, και στις πρόσφατες εξόδους του Παναθηναϊκού στην Βουλγαρία με την Τσέσκα 1948, αλλά και με την ΠΑΞ.
1: Και μην ξεχνάς, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει και δύσκολα. Και ποιος, δεν μιλάω τώρα Βουλγαρία που είναι σχετικά εύκολο, θα πει κάποιος ταξίδι. Είναι, έχουν πάει και σε πιο δύσκολα σημεία, ας πούμε, που είναι και οικονομικά μεγαλύτερη η επιβάρυνση. Και πιο δύσκολο ταξίδι. Πιο μακρινό, πιο επίπονο, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Πάντε, γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ειδικά τελευταία, παρόλο που δεν τους ανταμείβει, γιατί το όλο το θέμα του Παναθηναϊκού είναι το ότι έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός φέτος για αυτόν τον σκοπό χτίζει την ομάδα. Μην πει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν το συζητάμε, γιατί είπα νωρίτερα ότι εάν θα φτιάξει την φετινή χρονιά με το... αν πέρασε την Κηφόρα από την Τσεχία ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, μιλάμε θα είναι ένα κάζο με τις ομάδες που έχει πληρωθεί, έτσι. Θα είναι πλήρη αποτυχία για φέτος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που λένε δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Οκ, okay. Εγώ θα πω Παναθηναϊκός, σε μεγάλη ομάδα είσαι, δεν έχεις απέναντι σε ένα μεγαθύριο. Γιατί όταν έχεις ένα μεγαθύριο και δεν περάσεις, δεν σου πει κανείς τίποτα.
2: Ακριβώς.
1: Την προσπάθειά σου και τελείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έχει περάσει και πιο μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τη Λαντς, Μαρσέγγι, στα πέναλτι στο Τσάκα, έχασε από τον Άγιαξ. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε δύσκολες και. Πώς να σου το πω, δύσκολες κληρώσεις.
2: Ναι.
1: Φέτος δεν ήταν έτσι όμως.
2: Φέτος,
1: οι κληρώσεις του ήταν στα μέτρα του, αν μπορώ να το πω έτσι. Και κακώς ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του, δηλαδή στην ουσία ταλαιπωρείται από δικά του λάθη. Και έχει φτάσει, γιατί αλλιώς να πας τώρα στην Τσεχία να ταξιδέψεις με ένα καθαρό 2-0, άντε με 2-1 και αλλιώς τώρα με την ισοβαλία το 2-2. Δίνοντας και την ψυχολογία στους Τσέχους να πούνε γιατί μπορούμε.
2: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι και πιστεύω ότι έχει γίνει το θέμα της προετοιμασίας και καλή δουλειά που το ξέρω δηλαδή στο ψυχολογικό κομμάτι από τον Ίστρουπ και από τους συνεργάτες του, γιατί είναι βασικό και αυτό στο ψυχολογικό τομέα, γιατί αυτό που σου είπα πριν, αλλιώς είναι το 2-0 και αλλιώς και ο τρόπος που έγινε το 2-2, έτσι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Στην τελευταία φάση κιόλας, έτσι. Ο οποίος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει τι λέω.
2: Εντάξει, και βέβαια και ο τρόπος που έφαγε, που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός τον γκολ.
1: Άσχετα αν για μένα είναι διαιτητικό λάθος, με την έννοια ότι είναι σαν τον γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης στο ξεκίνημα της περασμένης ή της προηγούμενης σεζόν, δεν θυμάμαι, στην πρώτη αγωνιστική, που δεν εφάρμοσε τον κανονισμό, δηλαδή το ίδιο έγινε και εδώ, που ήταν πολύ κοντά ο αντίπολος παίκτης εκεί στο τείχος. Αυτό το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι έγραψε. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα. Στιγμή που έγραψε 2-2, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Και να σου πω κάτι, πέρα από τον Παναθηναϊκό, φέτος είναι ευκαιρία, παρόλο που και ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να πάει με καθαρό σκορ να διεκδικήσει κι αυτός, πάει με το 1-1. Ο Όφη το έχει κάνει, αλλά και ο Όφη, παρά το 3-0, θέλει τεράστια προσοχή και φεύγω τον Παναθηναϊκό. Ήθελα να το επισημάνω αυτό, παρόλο το 3-0, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά κρύβουνε, ρε παιδί μου, πάντα παγίδες. Δηλαδή, για φαντάζομαι ότι πολύ δυνατά η ομάδα, η αντίπαλος ομάδα, να μην, λες ισόφια στην συγκεκριμένη, να μην εσύ είσαι τόσο πνευματικά καλά.
2: Και
1: στο 30 να είναι 2-0. Μετά το άγχος πάει σε σένα. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θέλει τεράστια προσοχή και από τις τρεις ομάδες μας. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Καλή επιτυχία βέβαια και στην ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είναι ένα κλικ πριν τους ομίλους.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε αν καταφέρει η Ελλάδα μας και συνεχίσει με όλες τις ομάδες, να κυνηγήσει βέβαια να πάρει αρκετούς βαθμούς ώστε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στο ράγκι της UEFA. Και αυτός είναι ο στόχος. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, να πούμε.
2: Πάντα,
1: για ΑΕΚ
2: πάντα.
1: Σήμερα και αύριο για οι υπόλοιποι οι τρεις.
2: Εννοείται. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε όλους και αυτό που πες. Μακάρι όλοι να πάρουν νίκες, να φέρουν βαθμούς και όσο περισσότερο.
1: Ναι, μπορούν, να σου πω κάτι. Ξαναλέω, απέναντι σε καμία ομάδα δεν είναι μεγαθύριο.
2: Ναι.
1: Σε καμία. Να πεις ότι δεν παίζεται. Αυτή η ομάδα τώρα δεν παίζει με Μπαρσελόνα, δεν παίζει με ομάδα από την Μπουντεσλίκα. Που θα δυσκολευτεί, το ξέρει. Που είναι δύσκολο από την Ισπανία, που δύσκολο θα περάσει. Είναι ευκαιρία τώρα να το τελειώσουν.
2: Ισχύει.
1: Και σου είπα, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Όφη έχει πιο πολλές πιο πολλές πιθανότητες, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και να έχουμε δηλαδή να μπουν οι ομάδες δηλαδή σε league phase, ώστε να έχουν άλλα 6 ή 8 παιχνίδια ανάλογα αν είναι στο Europa, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Να μαζέψουμε και άλλους βαθμούς, με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και εννοείται το βράδυ, το απόγευμα στην εκπομπή, θα πούμε για τη συνέντευξη τύπου, για τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού περισσότερα, να μαζέψουμε και εμείς στοιχεία και εδώ είμαστε να τα λέμε.
2: Τέλεια. Σάκη, σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, φίλε.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσένα στη μέρα σου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης. Ακούσαμε και τον Σάκη Μπουσδούνη με τα νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο τα νέα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Χράντετς αλλά και την καινούρια μεταγραφή τον Ιμάντ Λούζα, ο οποίος θα είναι ο νέος μέσος του TFU.

Και νομίζω έχουμε εξαντλήσει όλο το ποδόσφαιρο, καθώς δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Έχουμε μιλήσει με Κώστα Σαμοθράκη για τα νέα του Ολυμπιακού, Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή, Σάκη Μπουσδούνη για Παναθηναϊκό, Γιάννη Αναστασίου, τον προπονητή του Πανετολικού. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο το πιάσαμε σήμερα, και το πιάσαμε σήμερα πάρα πολύ και δίκαια. Δίκαια γιατί έχουμε αγώνα Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, όπου όλοι ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι στο τέλος της ημέρας να πανηγυρίσει μια πρόκριση μεγάλη. Γιατί θα είναι μεγάλη, γιατί θα προκριθεί στο Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 8 χρόνια. Θυμίζουμε, είχε συμμετοχή τη σεζόν 2018-19, είχε κληρωθεί στον όμιλο με Μπενφίκα που τότε την προπονούσε ο Ρούι Βιτόρια, Άγιαξ και Μπάγερ Μονάχου, όπου δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάποιον βαθμό. Τερμάτισε στην τελευταία θέση έχοντας 6 ήττες σε 6 αγώνες. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και θα συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για την εθνική ομάδα γυναικών, για το τι έγινε χθες και τι έχουμε και σήμερα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγή ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και

0: προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίνης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
3: Παναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το...
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και επιστρέψαμε κι εμείς για το τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα το αφιερώσουμε λίγο στο βόλεϊ, καθώς εχθές και ενώ ήμασταν εχθές στην παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχαμε την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας, της Εθνικής Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών, στους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε η Ελλάδα της Αυστρίας 3-1 στο Μπρούνο της Τσεχίας και μια αγωνιστική πριν τη λήξη των ομίλων κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε ευνηδιαστικά για την Ελλάδα, καθώς οι Αυστριακές κατάφεραν να κερδίσουν, να επικρατήσουν 25-20 στο πρώτο σετ, και αυτό διότι είχαν γίνει κάποια λάθη στις επιθέσεις των Ελληνίδων αθλητριών. Ωστόσο δεν έπαιξε και τεράστιο ρόλο εν τέλει αυτό το σετ το οποίο πήρε η Αυστρία στη συνέχεια του αγώνα, καθώς οι αθλήτριες ξύπνησαν για τα καλά, δεν άφησαν περιθώρια και ισοφάρισαν με μια δυσκολία, αλλά ισοφάρισαν για το 1-1 στα σετ, καθώς επικράτησαν 25-18, και στο τρίτο και το τέταρτο σετ δεν ήταν μια παράσταση για έναν, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στα δύο σετ. Στο ένα μάλιστα είχε και τρομερή διάρκεια στις φάσεις, τα λάθη ήταν ελάχιστα, υπήρχε πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς, και έτσι το τρίτο σετ το πήρε πανεύκολα η Ελλάδα 25-12. Τέταρτο σετ Ελλάδα-Αυστρία, με την Ελλάδα να προηγείται 2-1, να θέλει την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί να ξεκίνησε κάπως οριακά αυτό το σετ, καθώς η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο να προηγείται 8-7. Ωστόσο, λόγω των δυνάμεων και της κούρασης η οποία υπήρχε, ωστόσο αυτή η κούραση δεν επηρέασε ποτέ καμία παίκτρια, καμία πετοσφαιρίστρια, ούτε την Τάνη, ούτε την Χατζηστρατιάδου, ούτε την Πακοδήμου, καμία μα καμία όμως αθλήτρια δεν κατάφερε να επηρεάσει αυτή η κούραση. Ίσα ίσα μόνο καλό τους έκανε, καθώς αργότερα είχε κάνει ένα σερί 5-0 στους πόντους, το 16-11 έγινε 21-11, έφτασε στους 10 πόντους η διαφορά, και εκεί άρχιζαν να μειώνουν οι Αυστριακές. Ωστόσο δεν ήταν αρκετό, έπρεπε να γίνουν ταχεία δύο θαύματα για να καταφέρει η Αυστρία να ισοφαρίσει, και έτσι έχασε και το τέταρτο σετ 25-14. Η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ και κατάφερε να πάρει την τρίτη της νίκη στην διοργάνωση και το εισιτήριο για την φάση των 16. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 29

σε επιθέσεις και άσους η Ελλάδα ήταν πολύ μπροστά. Ήταν πολύ μπροστά. 11 άσους. Το καλύτερο ποσοστό ασών. Η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας στους άσους μέχρι στιγμής στο φετινό ελληνικό, στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι που να είχαμε, που να είχε η Ελλάδα πάνω από 10 άσους. Αυτό είναι το πρώτο μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο. 48 επιθέσεις, ενώ η Αυστρία 7 άσους και 31 επιθέσεις. Ο αγώνας τελείωσε μέσα σε 100 λεπτά ακριβώς, με μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα να είναι η Ειρήνη Χατζιευστρατιάδου, η οποία πέτυχε 13 πόντους, 2 άσους, 3 πόντοι από μπλοκ και 8 στις 12 εύστοχες επιθέσεις, με την Μαρκέλα Παπαγεωργίου επίσης να ακολουθεί με μια πολύ καλή εμφάνιση, 11 πόντους, 7 στις 11 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσοι, 2 μπλοκ. Ήταν οι δύο πρωταγωνίστριες, αλλά εννοείται πως υπάρχει και άλλη μία πρωταγωνίστρια που δεν είναι απλά η πρωταγωνίστρια του αγώνα, και αυτό δεν την έβαλα και στην ίδια πρόταση. Είναι, μη σας πω, μία από τις πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης. Μιλάω για την Μάρθα Ανθούλη, αυτό το μεγάλο ταλέντο το οποίο αγωνίζεται στην Τουρκία στα 22 της, όπου κατάφερε να πετύχει 20 πόντους, 16 στις 35 εύστοχες επιθέσεις και 4 άσους. Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση από την Ανθούλη, που πραγματικά είναι μια κατηγορία μόνη της, και αυτή η διοργάνωση μπορεί να είναι ένα καλό εισιτήριο για κάποια καλύτερη ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορεί να πάει σε κάποια εξατσίμπαση στην Τουρκία, Βαφίκ Μπανκ, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι, μια τέτοια ομάδα. Ενώ μπορούν να την πιάσουν και ομάδες από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και την Ιταλία που είναι πολύ ψηλά στο βόλεϊ. Πολύ ψηλά. Είναι η Premier League. Είναι σαν να λέμε η Premier League, σαν να λέμε το NBA του βόλεϊ γυναικών, το Ιταλικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με την Αγγελοπούλου να σκοράρει 8 πόντους, Μπακοδήμου 8 πόντους, η Τάνη σκόραρε 4 πόντους, 1 στις 3 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ, Τικμανίδου 2 πόντους, ήταν το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έμεινε σε ρηχά νερά η Ελπίδα Τικμανίδου, η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου. Και είχαμε και την πολύ καλή εμφάνιση και της Αγγελοπούλου, 7 στις 13 επιθέσεις, ένας άσος, με την 21 ετών αθλήτρια να βάζει και αυτή το λιθαράκι της. Τώρα για την Αυστρία. Για την Αυστρία, πρωταγωνίστρια ήταν με 14 πόντους η Σάμπερλ, 10 στις 36 εύστοχες επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Και μετά ακολούθησε η Ραμπ, 7 στις 18 επιθέσεις, 2 άσους, 2 μπλοκ. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία, καθώς έχουμε να πούμε πράγματα και για την βαθμολογία. Έχουμε και λέμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σερβία με 3 νίκες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία, η Ελλάδα επίσης με 3 νίκες αλλά και 1 ήττα, με την Τσεχία μαζί, καθώς και η Τσεχία είχε επικρατήσει. Αλλά όσον αφορά το θέμα των βαθμών, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με την Τσεχία στη δεύτερη. Δεν χαλάει όμως κάποιον, καθώς η πρόκριση έχει κλειδωθεί, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τώρα περί αποκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κριτήριο που μπορεί να αποκλείσει την Ελλάδα από την συγκεκριμένη φάση, καθώς έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 εναντίον της Σερβίας, στον όμιλο τον οποίο διεξάγεται στο Μπρούνο της Τσεχίας. Πρώτη θέση λοιπόν η Σερβία, 9 πόντους, δεύτερη η Τσεχία, 9 πόντους, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 8 πόντους, στην τέταρτη θέση είναι η Ουκρανία με 4 πόντους, στην πέμπτη θέση η Βουλγαρία με 3 πόντους και στην τελευταία θέση η Αυστρία χωρίς πόντο. Να πούμε ότι Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία και Αυστρία έχουν παίξει ήδη 4 φορές
ενώ απομένει από την

Σερβία, από πλευράς Σερβίας, ένα παιχνίδι με την, το παιχνίδι σήμερα με την Ελλάδα και το παιχνίδι με την Ουκρανία την τελευταία αγωνιστική, με την Βουλγαρία να αγωνίζεται αύριο στις 5 η ώρα με την Αυστρία. Ένα παιχνίδι σημαντικό για την πρόκριση, καθώς η Βουλγαρία σε περίπτωση νίκης και η Ουκρανία σε περίπτωση ήττας από την Σερβία, οι Βαλκάνιες θα είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την πρόκριση στους 16. Μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διήμερο. Σήμερα ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της Ελλάδας για τους ομίλους και περιμένουμε την φάση των 16, όπου οι πιθανές αντιπάλους είναι η Ιταλία, η Γαλλία και αν τερματίσει δεύτερη η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει και την Σουηδία. Με την Γαλλία υπάρχει ένα παρελθόν, καθώς η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Γαλλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη το 2025 στην Ταϊλάνδη, στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Εθνικής Ομάδας Βολή Γυναικών. News. Ένα σε εκείνο τον όμιλο η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει την Βραζιλία και το Πουερτορίκο, κατάφερε να πάρει μια νίκη εναντίον του Πουερτορίκο 3-1 σετ, ωστόσο ιτήθηκε από την Βραζιλία 3-0 και από την Γαλλία 3-1. Μένει μόνο να δούμε τι θα δούμε σήμερα, πώς θα οριστούν οι βαθμολογίες την ώρα που η φάση των ομίλων λήγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα με τον αγώνα Τουρκίας-Πολωνίας, ενώ στις 5:30 έχουμε και τον αγώνα Αζερβαϊτζάν-Ολλανδία που ολοκληρώνει τον όμιλο του Μπακού. Θυμίζουμε πριν, για να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι του βόλεϊ, ότι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 ομίλους των 6 ομάδων, όπου κάθε όμιλος διεξάγεται σε διαφορετική χώρα. Ο πρώτος όμιλος, που είναι Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Λετωνία και Ουγγάρια, διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο δεύτερος όμιλος, Σερβία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία και Αυστρία, διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Στον τρίτο όμιλο, ο τρίτος όμιλος, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία, διεξάγεται στον Μπακού. Και ο όμιλος Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Και θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ. Και εκεί θα, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε κιόλας και την εκπομπή, καθώς σήμερα έχουμε συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και τις ελληνικές συμμετοχές, εκεί όπου θα έχουμε και, και την εμφάνιση του Στέφανου Ντούσκου στο Μονόσκιφ, στο Μονόσκιφ Ανδρών, εκεί όπου θα αγωνιστεί από τους πρώιμοι τελικούς.

Και να πούμε μάλιστα ότι η ελληνική αποστολή προέρχεται από μια μεγάλη πρόκριση στο διπλό σκίφε ελαφραίων βαρών γυναικών, καθώς η Γαβριέλα Γιώγιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον ημιτελικό, τον οποίο συμμετείχαν σε 8 λεπτά, 17 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Εκεί όπου το ελληνικό πλήρωμα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης στις 5 και 10, όπου θα αντιμετωπίσουν πληρώματα από την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Τινησία, το Μεξικό και το Περού. Ενώ έχουμε και το τετραυλό σκιφ, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά της Ζωής Φίτσιου, της Χριστίνας Μπούρμπου, της Βάγιας Λυκομήτρου και της Έλενας Διαβάτη. Από αυτές τις αθλητρίες απαρτίζεται το τετραπλό σκιφ γυναικών, η ομάδα του τετραπλού σκιφ γυναικών, εκεί όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην δεύτερη προκριματική σειρά σε 7 λεπτά 2 δευτερόλεπτα και 43 εκατοστά. Επίδοση που χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά, αφού ήταν μέσα στους 6 καλύτερους χρόνους της φάσης.

Ο τελικός τετραπλού σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ θα διεξαχθεί την 5η 27 Αυγούστου στις 4:47. Είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ο τελικός, ώρα Ελλάδος. Θα διεκδικήσουν σήμερα την πρόκριση οι Ελληνίδες αθλήτριες, όπου έχουμε και άλλες, ελληνικές συμμετοχές σήμερα, με τον πρωταθλητή Ευρώπης τον Πέντρο Γαϊδατζή στις 5 και 4 απόψε να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό στο μόνο σκύφ ελαφραίων βαρών, εκεί που κατέκτησε και όλες και το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε τον Στέφανο Ντούσκο που αναφέραμε προηγουμένως, από τις 3 και μετά είναι ο αγώνας του, ο αγώνας Στέφανο Ντούσκου στο μόνο σκύφ ανδρών. Και έχουμε και τον και το δίκοπο, με την συμμετοχή των Πάπα Κωνσταντίνου και Μπούρκα στις 5 και 37 ακριβώς. Αυτές είναι οι σημερινές ελληνικές συμμετοχές και κάποιες από τις προκρίσεις και τις επιτυχίες του ελληνικού πληρώματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, όπου εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές μας.

ολοκληρώσουμε αυτή τη φορά για τα καλά με την αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου έμεινε εκτός ο Τουμπά. Και συνολικά η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον μπάντς με την χρειά της Κράλοβε της Πέμπτης είναι το εξής. Είναι η εξής αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κουντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Τσεχία. Και κάπου εδώ η εκπομπή, αυτό το τρίωρο ραντεβού μας από τις 11 έως τις 2 ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογράφος και επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Ανδριάννα Πούλιου. Στην απαγγελία των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτόη μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
2: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
4: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
2: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.sport.gr.
1: Θέλω καιρό.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, ρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, ρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: επιτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Μας στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: λάτρεψα, πολύ σ' αγάπησα. Στο τέλος μ' άφησες και με παράτησες.
1: Ράδιο Ρούμενη, νιούς.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Mas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: So I guess all of you know about Much Music, right? Or you watch it, then I guess you know this song.

0: Καλημέρα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Give it up for Jeff Beck and John.

0: Underwear, socks, and soap.
1: Breakfast.
2: A smack.
3: Laundry.
1: A kiss on the lips.
4: Words of encouragement.
5: The last thing my mom gave me was a hug.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Σκέψου να με μου λέγε κάνε ό,τι θες εσύ, ε. Δηλαδή σκέψου να σου άφηνε και απόλυτη ελευθερία.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

Radio Rumen.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος. Για και Ολυμπιακό χωριό. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ραντεβού με τα αστέρια δίνει η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρίνα στη ρεβάνς του 0-0 από τα play-off του Champions League, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Face. Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Κοϊτά. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Θέμης Παγιούρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Μέγκα. Σε συμφωνία με τη Watford ήρθε ο Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του 27χρονου Imran Louza έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαροκινός Χαφ για να υπογράψει για 3+1 χρόνια. Στη Χαύρη αναμένεται να συνεχίσει στην καριέρα του ως δανεικός ο Αχμέντ Τουμπά. Δίλημα Νίστρουπ για το δεξί άκρο της επίθεσης ανάμεσα στα Μπόρδα και Πελίστρι. Τον πρώτο λόγο για το δεξί άκρο της άμυνας τον έχει ο Κάτρης. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ. Αναχώρησαν για την Τσεχία οι παίκτες του Τριφυγιού. Έτοιμος να καλύψει τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων ευρώ του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ο Ολυμπιακός. Την απάντηση της Σεβίλης περιμένουν εντός της ημέρας οι Ερυθρόλευκοι στην πρόταση 12+2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκα, στον οποίο διεκδικεί και η Μπολόνια. Την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο δουλεύουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα θέλουν να κλείσουν άμεσα τον ποδοσφαιριστή εναντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε στην Νορβηγία η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρη είναι κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θα αγωνιστεί ο Αντρία Ζήφκοβιτς, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση των Ασπρόμαυρων για την τιμωρία του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή για ιατρικά και υπογραφές ο 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Ογνιεν Ούγκρεσιτς. Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία η αποστολή του Όφη για τη ρεβάνς των play-off του Europa League με την Τζέσκα Σόφιας. Στον Ισέκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Την Παρασκευή στο Ηράκλειο ο Κέναν Κόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κριτικούς. Ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης Αβραάμ Γκραντ θα συναντηθεί με τον Θεόδωρο Καρυπίδη και εν συνεχεία θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί με Γρηγορίου, Ρέγιας και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Ηρακλής είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του 32χρονου εξτρέμου από τον Παναμά Γιόελ Μπαλσένας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Κλέμαν Ζολιμπουά από την Ροντέ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Ως την Πέμπτη θα πάρθει η καθοριστική απόφαση για την συμμετοχή της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στον προημιτελικό του Μονού Σκιφ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασία στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στον προκριματικό σε 7-28-85. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον ημιτελικό του Σκυφελαφρύνου Βαρών και στο δίκοπο η Παπακοσταντίνου και Μπούρκα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία για την τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ο αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στους 16 της διοργάνωσης. Πρώτο σερβίς στους 8, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Eindhoven, η οποία ενδιαφερόταν για τον Αζεντίνο Ναή, αποφάσισε να εγκαταλείψει την περίπτωση του 26χρονου Μαροκινού χαφ, σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Για τους υπόλοιπους αγώνες των play-off του Champions League.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον. Καλώς ήρθατε εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. 8 λεπτά για την ακρίβεια μετά τις 6. Είμαστε, μάλλον θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έτσι όπως κάνουμε από την προηγούμενη σεζόν μέχρι και την Παρασκευή που μας έρχεται. 6 με 8. Εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πυρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε παρέα βέβαια μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Παρέα βέβαια με όλους εσάς. Καλή ξεκούραση, τη ξεκούραση μετάδοση έχει μετά στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα.

Είναι ευρωπαϊκή η εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, για την ΑΕΚ ας πούμε σήμερα. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη, με φώτο βέβαια ένα εισιτήριο στη League Face του Champions League. Είναι μια τεράστια ευκαιρία της ομάδας της ΑΕΚ να κουνήσει εντόνι που λέμε. Φυσικά παίρνουν σειρά αύριο ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ. Ελπίζω όλες οι ομάδες, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια που θα είναι, να τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές να έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Έτσι θα βελτιώσουν και τη δική τους θέση βαθμολογικά, εννοώ, στο ranking της UEFA, αλλά και της χώρας μας. Πάμε να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Και θα λέγατε τώρα, έτσι για ξεκίνημα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το Μοντε Κάρλο. Θα πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάγη, σε ένα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports από το συνεφιασμένο αυτή τη στιγμή Μοντε Κάρλο.
0: Συνεφιασμένο, θερμοκρασία.
1: Συνεφιασμένο, ναι. Θερμοκρασία έχει 33-34 βαθμούς, αλλά έχει συννεφιά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν
1: και αυτά. Είναι μόνο μια Ελλάδα, αυτά τα έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές, φίλε. Να σου πω, θες να ξεκινήσουμε από το σημερινό μάτς της ΑΕΚ.
1: Ναι, ωραία. Το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ που φιλοξενεί στο κατάμεστο, όπως όλα δείχνουν έτσι, γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, όπου η πρωταλήτρια Ελλάδος θα φιλοξενήσει τη Λεύσκη Σόφιας, τη ρεβάν στο δεύτερο παιχνίδι καλύτερα του 0-0 που είχε φέρει πριν μια εβδομάδα στην Βουλγαρική πρωτεύουσα. Μάλιστα να πούμε ότι σήμερα στα Διόδια έχουν συλληφθεί τρεις Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν μαχαίρια στην κατοχή τους, και ένας άλλος πριν λίγο στον Προμαχώνα. Ας ελπίσουμε να μη συμβεί τίποτα άλλο, να σταματήσουν εδώ αυτές οι αντεκλήσεις.
0: Μέχρι, από ό,τι διαβάζω, είναι οι 6-7 μέχρι τώρα που έχουν συλληφθεί με τέτοια αντικείμενα.
1: Α, στα Διόδια 6.
0: Ναι, ναι, μεγαλώσανε οι αριθμοί, δυστυχώς.
1: Ναι, αυξήθηκε ο αριθμός.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει η αστυνομία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Τώρα, σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως όλα τα ευρωπαϊκά, έτσι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η βουλγαρική ομάδα που μετά από πολλά χρόνια κατάφερε να πάρει τίτλο στη χώρα της, γιατί κυριαρχούσε τα τελευταία 14 χρόνια η Λουντογκόρετς, έχει στόχο και αυτή να δώσει τη μάχη της και να περάσει στο league face του Champions League.
0: Ναι, είναι μια ευκαιρία και για αυτή την ομάδα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Αλλά ευκαιρία είναι και για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που και αυτοί έχουν μερικά χρόνια έτσι. Η τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, ήταν με προπονητή τον Μαρίνο Ζουνίδη, που είχε καταφέρει να μπει στους ομίλους τότε του Champions League. Τώρα λοιπόν η πολύ καλά οργανωμένη ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Σέρος προπονητής, συνεπικουρούμενος βεβαίως και από τον τεχνικό του διευθυντή τον Ριμπάντα, αλλά και από τον πρόεδρο τον Μάριο Λιόπουλο, ο οποίος δείχνει να μην ανακατεύεται στα τεχνικά θέματα, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό σύνολο και η ΑΕΚ με το Γιώβιτς και
2: Άρη News.
1: Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική. Τον Βάργα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, αλλά κάνει πάρα πολύ δουλειά. Είναι ένας αφάνης ήρωας. Ευελπιστούμε όλοι η ΑΕΚ να νικήσει και να πάρει την πρόκληση, ούτως ώστε αύριο το απόγευμα που θα διεξαχθεί εδώ στο Grimaldi Forum η κλήρωση του League Face του Champions League, να είναι παρούσα η πρωταθλήτρια Ελλάδος, που είναι καλό και για την ίδια βεβαίως, έτσι, για θα πάρει 18,5 εκατομμύρια με το καλημέρα, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, και φυσικά σειρά θα πάρουν, θα τα πούμε αύριο, ναι, οι υπόλοιπες. Ναι. Πάω Παναθηναϊκός και Όφη μετά για την Πέμπτη.
1: Ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Europa League. Τώρα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η απόφαση της UEFA να άρει τη δική της απόφαση για μποϊκοτάζ της διοργανώσης της FIFA. Μετά τις απαραίτητες δεσμεύσεις που έλαβε η ηγεσία της UEFA από την αντίστοιχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, δηλαδή της FIFA, αποφάσισε να άρει το μποϊκοτάζ. Έτσι λοιπόν κανονικά οι ευρωπαϊκές και εσύ το οτιδήποτε άλλες θα συμμετέχουν κανονικά στις διοργανώσεις της FIFA. Αυτό η κάθε δεμπάτη είναι μια νίκη του Γιάννη Ινφαντίνο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δεχθεί σωρία επιθέσεων μετά από εκείνη την πρόταση που είχε καταθέσει, χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες συνομοσπονδίες. Δηλαδή η UEFA, η CONCACAF, η CONMEBOL μπορεί να το ήξερε, γιατί ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες είναι πολύ στενός φίλος του Γιάννη Ινφαντίνο. Οπότε με εκείνη την πιθανολογούμενη εμφάνιση της εμπορικής εταιρείας στην οποία θα συμμετείχε και ο γαμπρός Ντόναλντ Τραμπ. Είχε μπερδευτεί το σκηνικό και προκάλεσε μεγάλο ντόρο αυτό το καλοκαίρι μετά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο στέθηκε από απόλυτη επιτυχία.
0: Και, ναι. Και κάποιους τότε ίσως τους ευνηδίασε με αυτή την...
1: Έτσι, τους ευνηδίασε την κυριολεξία όλους.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ναι, όλους. Ο κοινός που πιστεύω ότι πρέπει να το ήξερε, πέραν του Ντόναλντ Τραμπ εννοείται και του γαμπρού του, του Κούσνερ, εκείνος πρέπει να το ήξερε είναι ο πρόεδρος της CONMEBOL, δηλαδή της Συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες, που είναι στενός φίλος του Τζιάννη Φαντίνο. Όλοι οι άλλοι στην κυριολεξία έπεσαν από τα σύννεφα.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαμε μετά την πιθανή διαμάχη που ξεκίνησε, αλλά τελικά φαίνεται ότι είχε ευτυχές τέλος και δεν προχωράνε τα πράγματα πιο μακριά. Τώρα περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει 18 Νοεμβρίου, που είναι η τελευταία ημέρα για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν στο Ραμπάτ τον Μάρτιο. Σίγουρα θα θέσει ξανά υποψηφιότητα ο Τζιάννη Φαντίνο, έτσι, ο οποίος βέβαια αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει πάρα πολλούς συμμάχους, αλλά επειδή βλέπουμε ότι τα πράγματα μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα αλλάζουν, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, όχι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, γιατί είπαμε θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα, μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου στην Μαροκινή πόλη. Θα δούμε.
0: Να πω μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλε.
1: Ναι.
0: Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από μια τριετία, ο Τόνι Βιλένα.
1: Κουμπά. Α, ο Τόνι Βιλένα.
0: Ναι, και, εντάξει, όλα, για τον ναι. Δανικός, αλλά ο Βιλένα, το λέω αυτό γιατί ήταν το πιο ξεκούραστο μεροκάματο που έβγαζε αυτός ο παίκτης χωρίς να παίζει.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν φταίει ο ποδοσφαιριστής.
0: Εννοείται ότι δεν μου φταίει ο ποδοσφαιριστής.
1: Έχει υπογράψει συμβόλαιο, οπότε πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Ακριβώς. Κάποιος υπέγραψε μαζί το κλειστό συμβόλαιο και έτσι δεν το συζητάμε. Απλά το λέω γιατί πάει στην. Στη Βίλεμ. Οπότε και τον ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός.
1: Στην μοναδική Βίλεμ, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω από τη Φέγγενορντ τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Από την Ολλανδία τον πήρε, στην Ολλανδία επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν αποκλείεται να πάει στην Ολλανδία και ο Ντουμπά πάντως.
0: Ναι, εκεί στη Γαλλία. Παίζει και στη Γαλλία, στη Ρεν.
1: Ναι, εντάξει, όλα πιθανά. Ναι. Ο οποίος Παναθηναϊκός δείχνει να παίρνει σήμερα έτσι τον 27χρονο διεθνή Μαροκινό μέσω της Γουόντ.
0: Ναι, και ήθελα το σχόλιο σου για τον παίχτη.
1: Τον Ήμρα Λούζα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αποκτήθηκε από την Watford το καλοκαίρι του 2021. Τον είχε πάρει τότε από τη γαλλική Νάντ. Έχει παίξει σε αρκετά παιχνίδια. Αυτός παίζει κατά βάση ή 4 ή 8. Εγώ λέω 4, επειδή θεωρώ τους κανονισμούς όπως τους είχε δημιουργήσει η Αγγλική Ομοσπονδία και το Συμβούλιο των Κανονισμών οι άλλοι. Επειδή ο Μπεκεμπάουερ κάποια στιγμή χώρισε το νούμερο 5, και έκτοτε το 5 είναι ο ένας στόπερ, ο λίμπερο τότε, και το 6 είχε μετατεθεί στη θέση του κέντρου που είναι το χαφ κανονικά,
0: το αμυντικό χαφ που λέμε.
1: Το αμυντικό χαφ κανονικά έχει το νούμερο 4. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ο Λούζα φοράει το 4 και το 8. Εγώ δεν αλλάζω τα νούμερα όπως ξεκίνησε και όπως τα μάθα. Ασχέτως αν στην εποχή μας τώρα οι περισσότεροι λένε το 6 και το 8. Εγώ θεωρώ αμυντικό χαφ το 4 όπως ξεκίνησε το σύστημα την εποχή του Τσάμπαν, και 8 το κεντρικό χαφ και 10 ο επιτελικός χαφ. Λοιπόν, αυτός μπορεί να παίξει λοιπόν σαν αμυντικό χαφ και σαν κεντρικό χαφ.
0: Με καλό αριστερό πόδι από ό,τι είδα.
1: Ναι.
0: Και εκτελέσεις καλές έχει. Θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω η γνώμη σου, ναι, από τη στιγμή που έφυγε και ο Τσέρι, είναι μια αναβάθμιση τώρα, στο γήπεδο όλα.
1: Από εκεί και βεβαίως, από εκεί και πέρα, σωστά όπως προανέφερες, τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, πάμε να δούμε την έκπληξη, ο Ματέος καταρχήν, ο οποίος για μια ακόμη φορά, εντάξει, αγαπάει την Ελλάδα, κάνει διακοπές εδώ, έπλεξε το εγκόμιο των δύο Ελλήνων που φέτος συνεχίζουν την σταδιοδρομία του στην Bundesliga, και λέμε βέβαια για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Όπως είπε στην αρχή ο Ματέους, ο πολύ σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής μέσος, λίμπερο, σε πολλές θέσεις έπαιξε, διακρίθηκε. Πέρσι λέει θα πει ότι η Μπάγερ θα πάρει το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, το πήρε τελικά με 16. Φέτος θεωρώ ότι θα το πάρει με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Εδώ πρέπει να πω ότι πρόσθεσε επίσης ότι η Ντόρτμουντ, η οποία έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, στη συνέχεια προχώρησε στην απόκτηση δύο Έλληνων, του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, οι οποίοι πέραν ότι είναι ταλαντούχοι έχουν αποκτήσει και αρκετή εμπειρία. Και μάλιστα στις διακοπές μου στην Ελλάδα, συνεχίζει ο Ματέους, έβλεπα ότι όλος ο κόσμος συζητούσε για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Άρα περιμένουμε να τους δούμε όλοι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ξεκίνησαν ήδη εντυπωσιακά.
0: Πολύ καλά, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας διεκδικεί και θέση βασικού στο Σαββατιάτικο, αν δεν κάνω λάθος, μάτς απέναντι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Γερμανία, απέναντι στο Αμβούργο.
1: Στο Αμβούργο, ναι. Γιατί στο Super Cup, όπως ξέρουμε, είχε μπει ως αλλαγή και ήταν μια θαυμάσια ενέργεια που μείωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέναντι στην πρωταθλήτρια Μπάγερ Μονάχου, η οποία Μπάγερ κατέκτησε και το Super Cup της Γερμανίας, το πρώτο τρόπαιο για την σεζόν. Τώρα πάμε να δούμε ότι χθες είχαμε μία τη Σαμπάχ, μία άγνωση ουσιαστικά ομάδα, η οποία έχει ιδρυθεί μόλις το 2017, αλλά τι γίνεται, η Σαμπάχ, η οποία κέρδισε 5-2 στην παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά, συνολικό σκορ 6-4, γιατί είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι 2-0 στο Ισραήλ. Προπονητή αυτή η ομάδα έχει τον Λιθουανό, τον Βαντίμ Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει θητεύσει ένα φεγγάρι στην Ελλάδα και έχει δουλέψει στον Όφη, όπως ξέρουμε όλοι. Ο Νταμπράουσκας, λοιπόν, ο οποίος το 2002, όταν ήταν 25 ετών, είχε πάει και έπαιξε στο παιχνίδι εκατομμυριούχος που υπάρχει στην Ελλάδα, στη Λιθουανία βέβαια αυτό, και κέρδισε τότε 1.160 ευρώ. Τι έκανε με αυτά τα 1.160 ευρώ? Πήγε στην Αγγλία και πήρε μέρος σε διάφορα σεμινάρια προπονητικής. Μετά εργάστηκε στους νέους της Φούλαμ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Μπρέντφορντ, και στη συνέχεια έγινε πρώτος προπονητής της Αλγκύρης. Μετά πήγε στην Κόριτσα, στη Χάιντουκ, στον Όφη, στην Ομόνια την Κυπριακή, και το 25 ανέλαβε και Σαμπάχ. Και τώρα λοιπόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Μπαγκού, την νεοειδρυθής αυτή ομάδα, έτσι, μόλις 9 χρόνια έχει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε league phase του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης. Σπουδαία επιτυχία και για τον ίδιο και για τη Σαμπάχ, βέβαια, έτσι. Θα μάθουμε όλοι τι εστί και Σαμπάχ, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε την αέμνηση της Σούλη της Σαμπάχ, την τραγουδίστρια.
0: Ναι, που τη θυμήθηκες.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε γράψει και αυτή τη δική της ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: έχουμε λίγο χρόνο, μάλλον μου, ούτε ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: ό,τι θέλεις να πούμε
1: ότι η Ελλάδα παραμένει στο 10η θέση με 42.012 βαθμούς και συνεχίζουν 5 ομάδες στις 5, και μακάρι αύριο και μεθαύριο να είναι και 5 ελληνικές ομάδες εδώ στο Grimaldi Forum του Μόντε Κάρλο για τις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργάνωσεων.
0: Αύριο θα σε συναντήσουμε πάλι από το Μόντε Κάρλο.
1: Εννοείται, όλες τις μέρες θα είμαι στο Μοντεκάρλο τώρα.
0: Εννοείται, εντάξει. Λοιπόν, αν δεν ξέρω, ολοκλήρωσες, γιατί συγγνώμη σε διακόψα κιόλας.
1: Ναι, και βέβαια η Manchester United έκανε μια ακόμη μεταγραφή. Πήρε τον Καμερουνέζο μεσοεπιθετικό της Brighton, τον 22χρονο Κάρλος Μπάλεμπα.
0: Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας από το Μοντε Κάρλο, θα είναι και αύριο επίσης πάλι μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια.
5: Καλύτερα, Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Ρεπορτάζ και σχόλια άραγε. Τι θα μας πούνε οι εκλεκτοί ρεπόρτες. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και σε σένα, Σάκη. Και καλή συνέχεια σε όλους μας, λέει η Γεωργία. Καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Στο φίλο τον Λάμπρο από του Ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη. Σε αυτό που με ρωτάς, Βασίλη μου, δεν το γνωρίζω. Για το νέο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε την 1η του Σεπτέμβρη, που θα είναι στον αέρα το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Δεν το γνωρίζω να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στον Ιντερβέτε, στον Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Ξάκι, καλό δίωρο. Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Όλοι θα πάμε, λέει, τις πίτες στην εκκλησία. Εύχομαι να έχετε ευλογία και καλές δουλειές όλοι σας και δύναμη να δίνει ο Άγιος. Καλή συνέχεια, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, που μας στέλνει μια πολύ όμορφη φωτογραφία από, από το Μικρό Γυαλό. Μια πολύ ωραία περιοχή, πολύ όμορφη παραλία, από ένα πολύ όμορφο χωριό, όπως μας λέει, εκεί στη Λευκάδα. Πανέμορφη Λευκάδα, το έχω πει πολλές φορές. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Και φίλη μου τη Βέτα να πω καλησπέρα και στο Αγρίνιο, στα Πάτρια Εδάφη. Στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι.

στο Champions League έχουμε 4 παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας εδώ στον σταθμό μας. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση για όλα αυτά τα μάτσα από το σταθμό. Για το Conference Link έχουμε ένα μάτι στις 8 παρατέταρτο, Rapid Viennis Hearts. Και για την La Liga στην Ισπανία, στις 10 η Real Madrid υποδέχεται τη Real Sociedad. Για το κύπελλο στην Αγγλία έχουμε στις 10 παρατέταρτο 3 μάτς, Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton και στις 10 Preston Everton. Καλησπέρα και στο φίλο το Σπύρο, που μας στέλνει το μήνυμά του από το Κερατσίνι. Γεια σου Σπύρο.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο, με τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Το παλεύουμε. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Το παλεύουμε.
0: Και εσύ το ίδιο?
1: Όλοι, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Βλέπω τις αναρτήσεις σου ρε φίλε, που έχουν απ' όλα, είτε αθλητικά, είτε κοινωνικά. Τα πάντα όλα. Θέλω να μου πεις γιατί υπάρχουν
1: και... Έτσι, άμα είσαι στο χάρτη. Γιατί λέω, όξι μου λένε δημοσιογράφοι, λέω, είμαι στο χάρτη, είμαι και δημοσιογράφος, τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα, να κερδίζουμε, τουλάχιστον να αξιοποιούμε το χώρο μας στη γη.
0: Ακριβώς.
1: Το χώρο του Θεού στη γη να το αξιοποιούμε, να σκεφτόμαστε, να... Οπότε μιλάω για τα πάντα, από πολιτική βλέπεις τα πάντα, έτσι.
0: Πολιτική, αθλητικά, μουσική, διασκέδαση.
1: Έτσι. Άμα είσαι τα πάντα. Μου λένε πώς γίνεται για εσά που είσαι τα πάντα και καλή άποψη. Και λέω, μελετάω τώρα, λέω, δεν παίζω τάβλη.
0: Καλά, κοίτα, χωρίς μελέτη, φίλε, δεν μπορεί να έχεις και άποψη και να βγαίνεις να λες ότι είναι.
1: Τάβλη, μιλάνε χαζολογώντας, αεροστολογώντας, χάνουν τον χρόνο τους με το να βλέπουν 4-5 ώρες ποδόσφαιρα και μπάσκετ χωρίς λόγο. Θα μου πεις εσύ, δεν βλέπεις πώς είσαι στο μπάσκετ. Εντάξει, γι' αυτό με. Λίγο διάνοια που λέμε, γιατί βλέπω μισό παιχνίδι και ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, ο καθένας. Πας προτώσει άλλο να βλέπεις τώρα και να, για να βγάλεις πόρισμα και άλλο να χάνεις το χρόνο.
0: Ναι, θέλει. Και πόσα παιχνίδια έχεις δει για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το κερδίζεις πάντα με τη δουλειά.
1: Έτσι. Αν το γονιτής καταλαβαίνει αμέσως κάποια πράγματα, έτσι καταλαβαίνουμε, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε τα πάντα για να έχουμε άποψη για όλα τα θέματα και τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν.
0: Πάντως για να δέσουμε έτσι, τη διασκέδαση με τα αθλητικά ας πούμε, και με το μπάσκετ, που αυτό που γράφεις εσύ, γιατί θα μου πεις και πού σε βρίσκουμε, γιατί ρωτάνε και αρκετοί φίλοι αρκετές φορές, πέρα από το Facebook.
1: Τα social media μου, γιατί εκεί ανεβάζω τα πάντα, γιατί αρθρογραφώ όταν έχεις ελεύθερο πνεύμα, συνήθως αρθρογραφείς και βγαίνεις καλεσμένος καλή ώρα που είσαι εδώ, δεν έχεις κάποια σταθερή εργασία, δεν πληρώνεις, είσαι χομπίστας, οπότε είσαι παντού, έτσι σχεδόν. Οπότε, εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά στο στοίχημα.gr εκεί που ορθογραφώ, εκεί έχω σχέση εργασίες καθημερινή, αλλά γράφω και ό,τι θέλω, να είναι καλά, μας αφήνονται, και τα podcast και τα λοιπά στο μπουρού του μπάσκετ στο Spotify και βεβαίως σε διάφορα άλλα, όπως το πατρινόραμα που αρθογραφώ εκεί και γενικώς ανεβάζω και αλλού ας πούμε που είναι στο Πεσσεμπελοπόννησο, τα ανεβάζω στο Facebook αυτά όλα.
0: Οπότε μπορούν να μπουν οι φίλοι και στο Facebook και να τα βρουν όλα που ακριβώς είσαι. Λες κάτι πολύ σωστό για το φίλο μας το Φέρι, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή,
1: ναι.
0: Που είναι ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά όπως πολύ σωστά γράφεις, παραμένει απλός, σεμνός, ταπεινός και όταν γίνεται ένα με το κοινό, αυτό του φέρνει και την επιτυχία.
1: Αυτό που λέγαμε, έτσι, χθες,
0: αυτό που λέγαμε και χθες. Ναι.
1: Γράφω σήμερα, γράφεις και γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν και κορόιδευαν επειδή ένα άλογο εδώ στην Παναγιά, τη Μακελαριά που λέμε έξω από την Πάτρα.
0: Το είδα.
1: Ναι, και τους ενόχλησε κάτι, λέει, μα το πήγαν το άλογο εκεί. Το γράφω ακριβώς τι σημαίνει τώρα αυτό, εντάξει. Ελπίζω αυτοί όλοι που κοροϊδεύουν να μην ζητήσουν ποτέ.
0: Πάντως, πολύ σωστά γράφεις ότι είναι τα άλογα είναι τα ζώα που πλησιάζουν πάρα πολύ στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Έτσι. Όποιος γνωρίζει, καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Εξηγείς πράγματα και μετά σου λένε ότι το έχει αποδείξει επιστήμη. Και εγώ λοιπόν λέω ότι κάποιοι έλεγαν λοιπόν θα γίνει αυτό και δεν το έχει αποδείξει επιστήμη και μετά το απέδειξε. Αυτή ήταν τελικά. Βλάκες, ανόητοι προφήτες. Ή έβλεπαν κάτι άλλο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τα άλογα, φίλε, χρησιμοποιούνται και για θεραπεία. Κάποιων ανθρώπων ή κάποιων
1: τα παιδιών. Άλογα όπως τα δελφίνια υπάρχουν σε κάποια άλλα ζώα από το ζωικό βασίλειο είναι κοντά στον άνθρωπο. Σε αυτά παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ακριβώς. Και κοντά. Παρόλο που ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πολύ ήρεμο το άλογο, γιατί το είδα αυτό.
1: Πήγε ακριβώς, πήγε στην εικόνα. Ένα ενεργειακό πεδίο, να το πω απλά, να το κατανοήσουμε.
0: Τώρα, αυτή...
1: όταν είναι σε κόσμο έχουν νεύρα, τα οφείλει σε κάτι και κλιμεντρίζουν κιόλας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Και τώρα, μπορεί να φινιάσει κιόλας.
1: Ακριβώς. Όσοι τώρα τους αρέσει και θέλουν να κοροϊδέψουν το.
0: Άσως να κοροϊδεύουν, γιατί άμα δεν ζήσουν αυτό το κάτι παραπάνω, φίλε, δεν μπορεί να το καταλάβουν, του λες.
1: Επειδή όμως εγώ έχω λίγο το Γιάννη του Προδρόμου που ήταν Κέρβερος, ξέρεις, κατέκρινε τα πάντα, δεν ήταν. Γιατί οι άγιοι μας είναι διαφόρων ειδών. Έτσι είναι άλλοι που είναι απομονωμένοι, άλλοι μιλάγανε, άλλοι μιλάγανε.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν λέω, αυτοί που κοροϊδεύουν τώρα, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Τους εύχομαι να μην έρθουν να πούνε μετά, μην χρειάζονται την βοήθεια του παιδιού και φαντάζομαι δεν θα πούνε μετά αυτό που κοροϊδεύουν να βοηθήσουμε.
0: Συμφωνώ, τέλος πάντων.
1: Γιατί έχω ζήσει πολλά από αυτά, ξέρεις.

0: πού να βρει δυναμική το Πασόκ. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, λογικά, τρίτο το Πασόκ θα φέρω. Και το εκεί βλέπαμε Καρισιανού για δεύτερη, για ρυθμίστρια κτλ. Από ό,τι φαίνεται,
1: ναι,
0: εδώ το τελευταίο δημοσκόπηση δίνει στο 4%, έτσι, πάρα πολύ χαμηλά.
1: Και έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από εκεί. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βέβαια. Δεν είναι το κομματικό ρεπορτάζ.
0: Σίγουρα το παιχνίδι το έχει χάσει η Καρισιανού. Όταν ήρθε με τέτοια φορά και για να πάει για πρώτη, και ξαφνικά τώρα το συνέχεια πέφτει σε αυτόν τον γκολ. Είπαμε. Το παιχνίδι, όσον αφορά το έχει χάσει, θα μπει στην Βουλή, πιστεύω. Καμία σχέση με τη δυναμική που είχε, ενώ ο Σαμαράς μπορεί να ψαλιδίσει, είναι το κλειδί, γιατί μπορεί να ψαλιδίσει και το ποσοστό της Δημοκρατίας σε βαθμό, και αν κατέβει ο Κασιδιάρης, που να αυτό αναλύω μου και σε κοιτάπα και σε μια εκπομπή, ας πούμε, ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοια θέματα, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη, και να κινδυνεύσει να χάσει τον πόνους, και εσύ το ότι μετά έχει σημασία πώς θα διαδραματιστούν οι κυβερνήσεις συνεργασίες, γιατί είναι αγκαστικά άλλο η καταπάνω στις κυβερνήσεις συνεργασίες. Είναι άλλο να έχει το Σαμαράς 10% π.χ. 8, μπορεί να ζητήσει αλλαγή για εσύ στην Δημοκρατία. Είναι πολλά τα θέματα, δεν θα έχουμε δρόμο, κάτσε να δούμε τα γίνουν λογές.
1: Ναι, ναι. Για την άνοιξη, λένε, θα δούμε. Πάντως θα μπούμε μετά τη ΔΕΘ, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι.
0: Όπως και για τα γεωπολιτικά, έχω γράψει κάτι σημαντικό, ότι να κοιτάξουμε λίγο και την Ινδία, που είναι σύμμαχός μας, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, να πούμε αυτόν τον άξονα, ο νέος δρόμος που λέμε από την Ανατολή, που σχεδιάζεται.
1: Σαν να είναι η νέα Κίνα, όπως το γράφεις χαρακτηριστικά.
0: Η Ινδία είναι η νέα Κίνα, ούτως ή άλλως, ναι. Και έχει τεράστια Κίνα σε πληθυσμό, γίνεται οικονομική υπερδύναμη, γίνεται τεχνολογική δύναμη, διότι εκεί μετακομίζει η λεγόμενη Silicon Valley της εκτός Αμερικής σε όλη υπόλοιπη τεχνολογία, και εκτός αυτού να πούμε ότι η Ινδία είναι φιλική προς εμάς, και ακόμα και οι στρατηγοί της έχουν πάρει θέση ότι υπέρμπασε για τα θέματα με τα λειτουργικά, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Είναι βασικό αυτό που λες.
0: Λοιπόν, ακριβώς, επειδή λοιπόν εγώ έχω θάρρος γνώμης, όπως η Ελλάδα πολύ σωστά έχει εκτεθεί στον άξονα Αμερικής-Ισραήλ, και επειδή το Ισραήλ με την Ινδία είναι μαζί σε πολλά πράγματα, μάλιστα και νέα πρέσβηση του Ισραήλ είδε στάβο, οπότε έλεγα ότι θα έχουμε πρέσβηρες, θυμάσαι από τις εκπομπές μου στα προηγούμενα ρίωνα,
1: ναι, ναι.
0: Ότι αλλάζει η διπλωματία, είναι η νέα πρέσβηση του Ισραήλ, λοιπόν, καλώς ήρθε, ανέλαβε προημερό και συναντήθηκε και με τον Ινδό ομολογό της εδώ, οπότε βλέπουμε ότι γι' αυτό και λέω ότι και η Ινδία είναι σημαντικός σύμμαχος και πρέπει να είναι σημαντικός σύμμαχος στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τη νέα Κίνα, οπότε γιατί να μην έχουμε άμεση, μας αγαπάνε και όλα συμβεί, και σε αυτό είναι 200 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο, δεν το συζητάμε, και μην ξεχνάμε ότι είναι απέναντι από την Τουρκία, γιατί έχει συμμαχήσει η Τουρκία με τον Πακιστάν.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Το δικό μου και έχει πολλά πράγματα να μάθει.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι τώρα. Έμαθες.
0: Γράψανε και αυτά που έγραφαν σιγά-σιγά για τη μεταγραφή, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από Χεζόνια
1: και άλλο. Το είδα. Και σήμερα γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ, για το Χεζόνια πάντως. Ότι ίσως ενδιαφερθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, και εγώ ενδιαφέρομαι να πάω να μου σώσει την Apple.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι γράφτηκε, φίλε.
0: Εντάξει, καθένα γράφει ό,τι θέλει στην χώρα. Δημοσιογραφία δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν να κάνεις να γράψεις τώρα ότι διαφέρθηκε για το Χεζόνιο ΠΑΟΚ. Ωραία, διαφέρθηκε. Και τι έγινε.
1: Ωραία.
0: Άμα του δώσεις 10 εκατομμύρια, το σκεφτεί. Δηλαδή, συγγνώμη, Χεζόνιο που θα πάρει, παιδιά. Θα πάει σε μάτσα Ευρωλίγα, θα πάει στον ΠΑΟΚ, να καταλάβω.
1: Τελικά,
0: έχει διαφερθεί ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει, και καταρχήν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχω πει ότι πρέπει να πάνε και στην επόμενη Ευρωλίγα και θα πάνε, θεωρώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή η εφικτή μεταγραφή που θα κάνει του Μίροζιτς.
1: Το
0: πιστεύω θα την κάνει την μεταγραφή.
1: Ναι, θα είναι τεράστια ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, για τον γύρο κάπου, γιατί στο καταπάλαστο στην Ευρωλίγκα είναι λίγο σε μια ταχύτητα πίσω ο Μίροζιτς πλέον, αλλά γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να μου πεις τον Μίροζιτς, ναι, να μου πεις τον Χεζόνια, ωραία, τον θέλει και τι έγινε, πώς θα έρθει. Καταρχήν ο Χεζόνια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα έρθει και πότε στην Ευρώπη. Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, να πούμε, καλά το θέμα του walk-up. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια, λογικά φαντάζομαι, τον παίκτη να τα βρει με τα λεφτά που θα χάσει και αυτός από την τσέπη του και θα δώσει το Ντουμπάι για να τελειώσει, για να παίξει, γιατί αλλιώς θα πάει Νοέμβρη η ιστορία του και κινδυνεύει να μείνει και έξω, θα τη χάσει λογικά την υπόθεση στο δικαστήριο, το διαιτητικό. Ο Ολυμπιακός

0: Περιμένει λογικά, πιστεύω θα πάρει ο Αρετσάκης την ΑΕΚ, απλά θα πάρει κάποια λεφτάκια από εκεί, οπότε γι' αυτό πιστεύω καθυστερεί το θεματάκι. Θα περιμένει τον Μπουλακίδα από το NBA, αν δεν βρει συμβόλαιο να έρθει εδώ, του έχει κάνει πρόταση για να φτιάξει το ελληνικό ρόστερ. Και ψάχνει να περιμένει αν θα μείνει στο NBA ο Χεζόνια που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Θα ξεκαθαρίσει 15 Νοέμβρη, το αργότερο, μπορεί και νωρίτερα. Όμως αντίστοιχα θα περιμένει και τον Ντιάλο που έχει εγγυημένο συμβόλαιο, αλλά επίσης με ελάχιστα αποδοχές και οι δύο με το 1,5 εκατομμύριο μόλις καθαρά, για να δει αν δεν του αρέσει τον Ντένβερ, αν τον Ντένβερ δεν είναι ευχαριστημένο από τον Ντιάλο και έρθει ένας από τους δύο να κάνει τον ΠΑΜ Ολυμπιακός. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει να κυνηγάει κάτι. Ο ΠΑΟ ακόμα κυνηγάει την υπόθεση του Μίλου, τη ΑΕΚ την υπόθεση του Λαρετζάκη. Από εκεί πέρα η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λετωνία, με την Ουκρανία στη Λετωνία. Και εντάξει, εκεί είπαμε και χθες ότι η απορία μου τώρα γι' αυτό είναι τι έχει γίνει με τον Αντετοκούνμπο και τον Σλούκα. Κάποιος ενοχλεί που αναφέρουμε τον Σλούκα. Τι να κάνουμε, τον αναφέρουμε γιατί δεν έχει δηλώσει.
1: Πάντως έχει γίνει πράγμα. Και στα social ένα θέμα με αυτό. Άλλοι λένε είναι 37 ετών τι να προσφέρει στην εθνική, έστω για λίγο.
0: Δεν κατηγορεί κανένα τον Σλούκα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε τον Αντετοκούνμπο. Απλά ρωτάμε. Τι σημαίνει, δεν πάρω, ρωτάμε. Δεν σου κατηγορεί κανείς. Έτσι, και σε τελική ανάγκη δικαίωμά του μπορεί να είναι, έχουν προσφέρει, δεν αντιλέγω και ότι το κούμπο έχει προσφέρει. Δεν μ' αρέσει βέβαια να σου πω την αλήθεια, το κούμπο 31, δεν 37 θα το δω, έτσι. Θα μπορούσε να πιέσει, δεν ξέρω γιατί έρχεται δηλαδή. Θα μπορούσε να πιέσει το Μαϊάμι για να έρθει. Το πίεση το Μαϊάμι, ρωτάω, ερώτηση κάνω, δεν ξέρω, μας έχει πιάσει, είναι στον κόσμο της, δεν μαθαίνεις τίποτα από εκεί πέρα, σκυνηγάμε εμείς, μου λέει κάποιος, ρώτα τι είμαι εγώ, γι' αυτό έχουν γραφεία τύπου, για να μας ενημερώνουν, γι' αυτό έχουν εκπροσώπους, γι' αυτό έχουν υπεύθυνους εθνικών ομάδων, να μας ενημερώνουν, τα αυτονόητα, θα τους ρωτάμε εμείς, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, στην εποχή της τεχνολογίας θα τρέχουμε να κάνουμε ερωτήσεις, θα παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Πάντως αν ήταν να ενημερωθούμε θα είχαμε ενημερωθεί φίλε. Μέχρι τώρα δεν
0: όχι, δεν θέλω να μας ενημερώσετε προφανώς, γιατί προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχουν το οποίο δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί αλλιώς είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βέβαια πεις ότι εμείς θέλαμε, δώσαμε τα λεφτά, είπε ο Πολύ ωραία. Ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει. Το Μαϊάμι είπε όχι και αν το Μαϊάμι είπε όχι, έχει το δικαίωμα να πει όχι. Να μας το πει κάποιος. Μπορεί να το έχει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι νομικός. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Αν τώρα κανένας δημοσιογράφος δεν ρωτάει τίποτα για να μην στεναχωρήσει την ΕΟΚ ή να μην στεναχωρήσει κανέναν αθλητή, αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, μην πω τι λέγεται. Εγώ όμως επειδή δεν έχω συμφέροντα με κανέναν και δεν με ταΐζει κανένας, και είμαι ανεξάρτητος και χομπίστας, ρωτάω. Όπως ρωτάει για αρκετός κόσμος. Απλά είναι τα πράγματα. Και ο Λούκας θα προπονεί με τον Παναθηναϊκό, ούτε αυτό δεν έχουν βγάλει.
1: Ναι, δεν το
0: είναι αυτό.
1: Παρόλο που έγινε η πρώτη του Παναθηναϊκού.
0: Έγινε η πρώτη, προπονείται. Λέει κάνει ένα αρθροσκόπηση. Εγώ αρθροσκόπηση γνωρίζω ότι έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο.
1: Ναι, πολύ καιρό πριν.
0: Λοιπόν, λένε ότι είναι δύο μήνες. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο να κάνει συγγραφή και αυτά, αλλά πάει και παραπάνω από θεραπεία. Ρωτάμε να ξέρουμε. Έχει πει ο Λούκας είναι τραυματίας ο άνθρωπος, μπορεί να είναι τραυματίας. Μπορεί να θέλει να προφυλαχθεί, ναι, και είναι και λογικό στα 37 να θέλει να προφυλαχθεί αν έχει κάνει το χειρουργείο, αν καθυστέρησε, ας πούμε, κτλ. Να τα ξέρουμε όμως, παιδιά. Ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε, τον υπολογίζουμε. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, θα παίξει μόνο στο που τον πάθει, αν περάσει. Ερωτήσεις κάνουμε. Καλό, να μας πει κάποιος.
1: Πάντως από ό,τι είδα σε συνέντευξη που έδωσε ο Σλούκας για την έναρξη προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.
0: Δεν αναφέρει σε εθνική.
1: Αυτό πήγα να πω. Δεν
0: είδα κανένα. Πες μου τώρα, υπάρχει δημοσιογραφία να μην ρωτάει κανένα. Τι είναι δημοσιογραφία, να μην ρωτάει κανένα στον Σλούκα να μην το στενοχωρήσει. Γιατί πάνε πήγε στην εθνική. Παιδιά, είμαι σοβαρή τώρα. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, και μετά λέμε τώρα, είπαμε, άμα σε έχω πει στο δημοσιογράφο, δεν ρωτήσει. Άμα πληρώνεσαι από ό,τι φαίνεται, δεν πρέπει να ρωτάει τίποτα.
1: Να σου θυμίσω τώρα μια καλή, έτσι, μάλλον να σε πάω λίγο πίσω. Θα θυμηθείς φαντάζομαι, έχεις χαιρετίσματα από τον Άγγελο. Χαιρετίσματα λέει στο Γίγαντα Σωτήρη. Άγγελος ταξιτζής. Τον έπαιρνε λέει πολλές φορές όταν σχόλαγε από τις νυχτερινές εκπομπές στο σταθμό στη Σιγκρού. Δεν θυμάμαι όνομα σταθμού, λέει, και τον πήγε ένα παλαιό φάληρο. Τα φιλιά μου στον κουρού του μπάσκετ.
0: Ναι,
1: το σπορ 24
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι μου λέει το όνομα, ναι. Χαιρετισμός.
1: Και επίσης έχει χαιρετισμούς και από τον, μισό λεπτά γιατί πέσαμε στην ανανέωση, από το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά.
0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Νομίζω και ο Αλέξανδρος κάτι θυμάμαι. Πολλοί φίλοι μας ακούνε. Έχουμε και αρκετά.
1: Καλησπέρα και από το Διαμαντή έχεις.
0: καλησπέρα σε όλους. Πολλά μουσικά θεματάκια θα έχουμε για την εβδομάδα και την άλλη. Γενικά θα έχουμε ωραία. Εσύ είσαι πολλά ράουτ.
1: Λίγο απ' όλα, φίλε. Να παίρνει θέμα.
0: Όλα. Πρέπει να είπαμε γι' αυτό. Το μυστικό είναι να σκεφτόμαστε. Γιατί είμαστε μια εποχή που το έραψα κιόλας που δεν σκεφτόμαστε. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι κοινωνίες με σημερινή εποχή χάνονται.
1: Στην νεολαία είναι το πρόβλημα, φίλε. Που βγαίνουν έξω για μια βόλτα και μιλάνε με τα κινητά.
0: Ακριβώς. Και διάβασε η Σουηδία για παράδειγμα τώρα αφαιρεί την τεχνολογία από τα παιδιά, τα νέα, τα μικρά. Τα σχολεία και προσπαθεί να φέρει ξανά το κλασικό σύστημα εκπαίδευσης, να γράφεις, να μιλάς, να κάνεις, χωρίς την πολυτεχνολογία. Και έτσι πρέπει να γυρίσουμε λίγο, γιατί στο τέλος ο εγκέφαλος μας κάπου το διάβαζε αυτό και ήταν επιστημονικό, πολύ σοβαρό θέμα. Κάποιες επιστημονικές ανακαλύψεις, άμα τις αναλύσεις και τις επεκτείνεις μετά όσον αφορά στο που έχουν εφαρμογή, βγάζει πολλά πορίσματα και έλεγαν λοιπόν ότι αν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί να σκέφτεται και να είναι σε δράση, να το πω έτσι, ότι εξασθενεί. Και το μυαλό σου, πώς λέγαμε, κουτιένει, λέγανε παλιά.
1: Κουτιένει, έτσι, ναι. Έτσι το λένε στο χωριό μου. Και μην ξεχνά ότι.
0: Αν λοιπόν κάνει σε μια οθόνη τρεις ώρες και χαζολογείς και τα λοιπά, πέρα ότι ασχολείσαι με χαζά πράγματα και κάνει πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι στην ουσία, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Την ίδια ώρα εξαφανίζει το μυαλό σου και δεν σκέφτεται. Μόνο χαζεύει. Το χαζεύει και σκέφτεσαι.
1: Και μην
0: ξεχνάει το μυαλό σου.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Ρόλο παίζει πάρα πολύ κατά την ταπεινή μου άποψη και η παιδεία, φίλε, το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα πιτσιρικά που παράδειγμα λέω, γιατί μου έτυχε ένα τέτοιο παράδειγμα, να ρωτάει το GPT ή να μπαίνει στο κομπιούτερ να δει π.χ. τι είναι η μέλισσα. Για κάτι απλό σου λέω τώρα, έτσι. Τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα.
0: Α, σου ρίξω μια βόμβα.
1: Για ρίξ την.
0: Όχι κανονική, έτσι.
1: Εντάξει, κανονική. Από εκεί που είσαι.
0: Γιατί το είπα, έχει σχέση όμως και με τις κανονικές βόμβες. Επειδή τώρα είτε και στο στρατό και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει δεδομένα. Αν λοιπόν έχεις πάρει ένα δεδομένο λάθος και σου λέει λοιπόν ότι εσένα αυτό το κτίριο τώρα εκεί, εκείνο το κτίριο το οποίο ήταν στρατιωτική κατάσταση, τώρα ξαφνικά έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν το έχει ανανεώσει και έχει πάρει το παλιό. Εσύ μπορεί να ρίξει ένα πύραυλο κάπου στο οποίο σε νομίζει ότι είναι σε στρατιωτική βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να είναι σχολείο.
1: Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Και πολλές φορές βλέπεις ότι πονάω εδώ δεξιά και ψάχνω στο κομπιούτερ να το πει και δεν πάει το γιατρό.
0: Λοιπόν, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, όλοι τρέχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει δεδομένα. Αν τα δεδομένα είναι λάθος,
1: θα σου πει.
0: Αποφάσεις για τη ζωή μας.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, όπως επίσης το hacking, το έγραψε και αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή τη στιγμή οι hacker χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν φτάνει να καλό, είναι και καλοί hacker κάποιοι, άμα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Ο Ιτρβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
7: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρουμέλι News. Κοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: life of a human being out in you.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζούρης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: News. Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
11: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαββάτος.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ανοίξω μενή στα δεξιά για τον Αλντέρ Νέβετ, ο οποίος θα κοντρολάρει για να δώσει προσταφίσιο για τον αρχηγό του, τον Δημήτροφ. Δημήτροφ γεμίζει την πρώτη μπάλα ο Καϊρίνερ. Και τώρα ο Γιώβιτς στο έδαφος πάλι για την ΑΕΚ στον ημικύκλιο του κέντρου, δηλαδή περίπου 7-8 μέτρα μπροστά από την αντιγραμμή του κέντρου, με τον Καϊρίνερ να παίζει δίπλα, όχι όπως στα πρώτα λεπτά όπου είχε γεμίσει την περιοχή της Λεύσκης Σόφια Θεία. Εκομαρίνη δεξιά για τον Λευρομάγερ. Λευρομάγερ γυρίζει προς τα πίσω. Μάγερ στο έδαφος με διόρθιος δίνει στον Καϊρίνερ να αφήνει το πλεονέκτημα γυρίσει. Πολύ καλά κάνει. Τώρα ο Μάρερ τα δεξιά. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Περνάει την μπάλα στο Γιώβιτς στην περιοχή, ο οποίος μπερδεύεται. Οι κόντρες κάνει την μπάλα στη συνέχεια και η Λεύσκη δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα την άμυνα της. Καϊρίνερ σουτάρει ο Καϊρίνερ. Κοντράρει μπάλα να δούμε θα προλάβει το κόρνερ. Όχι, δεν προλαβαίνει. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Το δεύτερο στην αναμέτρηση για την Ένωση. Το 12ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 1-0 με τον κόλ του Λούκα Γιώβιτς από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης μετά την ασίστ του Λάζαρου Ρότα. Στην εκτέλεση του κόρνερ και πάλι ο Ρασβάν Μαρίνο από τα αριστερά, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας έχουν γυρίσει για να μηθούν στην δική της περιοχή. Ο Μάγερ να δούμε αν σχεδιάζει κάτι ΑΕΚ πέρα από την απευθεία της κυρίας μέσα στην περιοχή. Είναι κοντά στη γωνία της περιοχής. Ο Φίλιος έχει μείνει πίσω και ο Λάζαρος Ρότα έξω ακριβώς από την περιοχή. Ο Μάριν εκτελεί στο πρωτοδοκάρι, απομακρύνει το μπάλα από τους παίκτες της Λεύσκης. Ο Μάγερ γεμίζει και πάλι με το κεφάλι. Την κεφαλιά του Ρέιβα εδώ στην περιοχή. 10 στου τόρου, 2-0 ΑΕΚ! Με τον Καρνέβα Βάρκα, η ΑΕΚ διπλασιάζει τα τέρματά της, παίρνει σκληρό προβάδισμα πρόκρισης και στο 10ο λεπτό η Ένωση έχει πει με τον καλύτερο τρόπο μετά την κεφαλιά του Λόπρο Μάγερ. Ο Ρέλλας πήρε μια δεύτερη κεφαλιά, αποριακή θέση offside, αν δεν κάνω λάθος χωρίς να έχω δει το replay, δεν πρέπει να είναι offside ο Καρνέβα Βάρκα, μέσα στην περιοχή με τη μία με το αριστερό, κάνει το σουτ, νικάει για δεύτερη φορά τον Σβέτος Λαμπούτοφ. Κάνει το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 σε 12 λεπτό της αναμέτρησης. Πραγματικά εκπληκτικό ξεκίνημα. Νομίζω ότι ούτε ο πλέον ο οπαδός της ΑΕΚ θα μπορούσε να φανταστεί για τόσο καλή αρχή τα πρώτα 12 λεπτά της αναμέτρησης. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0. Να δούμε και αν θα επικυρωθεί το κόλλο. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Τουρπέν δείχνει σέντρα. Ο Μάγερ πανηγυρίζει και πάλι. Δύο γκολ από τους δύο της Center Force. Αρχικά ο Γιώβιτς στο 7 έκανε το 1-0. Ο Μπαρνάβας Βάργκας στο 12ο λεπτό με πολύ ωραίο αριστερό σουτ κάνει το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 και έχουμε και πάλι τέντρα. Για τρίτη φορά συνολικά μέχρι στιγμής η Λεύσκη Σόφιας είναι στην τέντρα. Μια ιδέα του παιχνιδιού και δύο μετά τα γκολ τον Λούκα Γιώβιτς και Μπαρνάβας Βάργκας.
5: Λοιπόν, φοβερό ξεκίνημα για την ΑΕΚ με τα δύο γκολ σε 13 λεπτά. Γκολ για την Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Βίκινγκ 0-1, φίλε Θέμη. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Συνεχίζεις.
4: Η Λεύσκη Σόφιας τώρα έχει την μπάλα, έχει στριχθεί ένα φάουλ στα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβεζ να δίνει την μπάλα προς τα πίσω στον Δημήτροφ και αυτό θα αλλάζει το παιχνίδι για τον έτερο στόπερ τον Σεραφίμο. Φανίγει το παιχνίδι στα αριστερά στον Άλεξ Φεντέγες, ο Ισπανός γυρίζει προς τα πίσω για τον Μπουμπαρίκ. Μπουμπαρίκ έχει την μπάλα, ο Μπουμπαρίκ κουβαλάει την μπάλα, θέλει να παίξει κάθετα, κάνει μια προσποίηση, αφήνει την μπάλα αριστερά για τον Φεντέγες και πάλι κεντρικά για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν διαγώνια παλιά δεν έχει καταλάβει, ο Πίλιος τρέχει να καλύψει, ο Αλντέιρ Νέβεζ κάνει το κοντρόλ, ο Πίλιος όμως δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα, πολύ δυναμικά ο Πίλιος, στη συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Πίλιο, ο οποίος τώρα στηρίζεται για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος πανηγυρίζει, φαίνεται να χτύπησε κιόλας στην προηγούμενη φάση. όμως είναι καλά. Λέγει με έναν άνθρωπο από τον πάγκο της ΑΕΚ, του δίνουν κάποιες οδηγίες. Από εδώ που κάθομαι δεν μπορώ να δω ποιος ακριβώς είναι. Ο Ρέλβας αφήνει τελικά την εκτέλεση του φάουλ στο Θωμά 300 για να πάρουν μέτρα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο και να την ανεβούν ψηλά με τον Θωμά 300. Να σφήνει την μπάλα, η Μαντουρπέν πλέει να παίξει. Ο Αλβανός θεματοφύλακας σε γεμίζει και θέλει να βρει τον Μπαρνάπας Βάργα, ο οποίος διεκδικεί κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Διεκδικεί στην μπάλα στο έλαφος, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λεύσκης Σόφιας, έξω από την περιοχή του Βέντρος Βούτσοφ. Πάρα πολύ καλό σημείο για το πόδι του Ρασβάν Μαρίν. Να δούμε αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει 3 τερματάδες από πάρα πολύ νωρίς και ουσιαστικά να καθαρίσει την πρόκληση. Έχει πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Και όμως θέλει προσοχή. Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον στον αγώνα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το σκορ. Ειδικά τώρα που φαίνεται οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας να τα έχουν χαμένα. Ο Ρασβάν Μάριν έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Πάνω την μπάλα βρίσκεται και ο Κοϊτά. 4 είναι οι παίκτες στο τείχος. Με τον Ρασβάν Μαρίν να φαίνεται να είναι ο εκτελεστής. Θα δούμε αν σχεδιάζουν κάτι δύο ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Κοϊτά και Μαρίν πάνω την μπάλα. Φεύγει ο Κοϊτά. Ο Μαρίν εκτελεί. Καλή είναι. Απομακρύνει στην δεξιά του γωνία ο Βούτσοφ. Σε πλάγι ο Άου. Τέταρτη τελική στην αιστεία για την ΑΕΚ στα πρώτα 15 λεπτά. 2 γκολ. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής είναι εκπληκτική. Μια καταπληκτική εμφάνιση, ένα καταπληκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με το Σταύρο Πίλιο να είναι σε εκτέλεση του πλαγίου από τα αριστερά. Περίπου 5 μέτρα από το σημείο και του κόρνερ, έτσι όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Στα αριστερά με τον Πίλιο να γεμίζει με δύναμη στην περιοχή. Αυτό θα κάνει πολύ δυνατό το πλάγιο. Από μακρύ την μπάλα, Μάγερ θέλει να κατεβάσει με στην περιοχή γεννήμου λίγο πλάγια και δεξιά. Ο Λευρό Μάγερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και έχει στήριγμά του τον Λαζαρο Ρώτα, κάνει κάποιες προσποιήσεις, γυρίζει αρκετά πίσω. Το Ρώτα τώρα υποδέχεται την μπάλα. Και αφήνει πίσω για τον Μουκούντι. Γι' αυτό δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ προσποιείται και αφήνει δίπλα για τον Ρασβάν Μαρίν. Πίσω η μπάλα για τον Άρολ Μουκούντι. Μουκούντι δεξιά και πάλι για τον Ρουμάνο. Ο Μαρίν περνάει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Λεύσκης και τον Μπαρνάπας Βάργα μέσα στην περιοχή του φεύγει λίγο κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα, προλαβαίνει ο Μπαρνάπας Βάργα. Απομακρύνει στη συνέχεια ο Δημήτρο. Ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση. Ο Πίλιος σεντράρει. Όπως μπλοκάρει την μπάλα ο Σβέντεσλαβ Βούτσοφ στο 17ο λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτ και του Βάργα το 7ο και 13ο λεπτό. Αντίστοιχα η Λεύσκης Σόφιας θέλει να βγάλει πίεση στα δεξιά. Ο Ρότα πρώτος στην μπάλα θα περάσει στη συνέχεια και τον Μαϊκόν. Εκπληκτική ενέργεια εδώ και από τον Λάταρο Ρότα με τον Καϊρίν να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Και τον Σταύρο Πίλιο να κοντρολάρει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω και τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας ανεβαίνει αφρή για τον Κοϊτά και πάλι πίσω και τον Ρέλβας. Γυρίζει και ψηλά τον Ελεύσκη Σόφιας. Μαρίν και πάλι Ρέλβας με την μπάλα. Δεν βιάζεται η ΑΕΚ, ο Ρέλβας εξετάζει τις επιλογές του. Θα παίξει προς τα πίσω για τον Καϊρίνεν, ο Φιλανδός για τον Θωμά 300 και αυτό το σύγχρεμα με το αριστερό θα κάνει την πάσα δεξιά τον Άρολντ Μουκούντι. Ο Καμερουνέζος αρχηγός της ΑΕΚ στη σημερινή αναμέτρηση θα δώσει στον Ρέλβας για τον Μαρίν που έχει κατέβει χαμηλά και δεξιά για τον Καϊρίνεν. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα και σπάει την πίεση της Λεύσκης Σόφιας με τον Ρασβάν Μαρίν έχει και πάλι την μπάλα και να αφήνει για τον Γιώβιτ αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Πίλιος, γυρίζει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας, Ρέλβας δεξιά για τον Καϊρίνεν, θα κοντρολάρει την μπάλα ο Φιλαδός και αφήνει δεξιά για τον Ρότα. Καϊρίνεν κάνει την κίνηση, παίρνει και πάλι την μπάλα και τώρα η ΑΕΚ και πάλι στην επίδεση με τον Βάρκα να φεύγει τα δεξιά. Το Καϊρίνεν όμως θα κοιτάζει στην αριστερή πλευρά για να μην κάνει καλή επιλογή. Υπέρχεται στις Ελεύσεις κόμου την μπάλα συγκεκριμένα. Ο Αλντέρ Νέβες και γυρίζει προς τα πίσω για τον τερματοφύλακα του τον Βούτσοφ, αυτός για τον Δημήτροφ και δεξιά η μπάλα τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος θέλει να ανέβει με την μπάλα, κάνει ένα σκληρό τάκλ εδώ Κοϊτά, θα μπορούσε να δείξει και την κίτρινη κάρτα, δεν θα σκληρώσει την αναμέτρηση πάντως, θα είναι σκληρό το τάκλ του Αφρικανού μεσοεπιθετικού της Ένωσης. Από πίσω πάντως ο Κλέμαν Τουρπέν είναι ένας διαιτητής ο οποίος γενικότερα βγάζει δύσκολα τις κίτρινες κάρτες, 3,5 έχει μεσόωρο στην καριέρα του αναπαιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ένα τέτοιο μαρκάρισμα σε αυτό το σημείο του αγώνα δεν θα έδινε κίτρινη κάρτα. Πάλα προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ.
5: Θέμη ανοίγει το σκορ και στον Πατισλάβας με την Τζέλιε. Μάλλον το πήρε πίσω το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, συνεχίζεις.
4: Και σοφαρίζει Βίκινγκ γιατί μόλις το είδα στην
5: ναι,
4: όψη του γηπέδου.
5: Ναι, 1-1.
4: Λάζαρος Ρώτα γεμίζει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ δίπλα για τον Μαϊκόν. Η μπάλα στον άξονα για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει με την μπάλα. Δίνει αριστερά για τον Σεντέγιες, ο Ισπανός και πάλι στον άξονα. Η μπάλα προσπαθεί τώρα για τον Μεχτή Κουμπαρί, τον Μαροκινό 25χρονο χαφ. Η μπάλα για τον Όκο Φλέξ γυρίζει προς τα πίσω ο Ιρλανδός και πάλι ο Μουμπαρίκ και δεξιά η μπάλα στον Δημήτρο. Πιέζει ΑΕΚ με Κοϊτά και Γιώβιτς. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμο. Σεραφίμο θα αφήνει την μπάλα κεντρικά για τον Σερτζίνι. Ο Πορτογάλος αριστερά για τον Άλεξ Σεντέγιες. Σεντέγιες έχει μπροστά τον Λάζαρο Ρότα. Σεντέγιες γυρίζει προς τα πίσω στον στόπερ της. Ελέγχει τον Σεραφίμο, ο οποίος αφήσει την μπάλα δίπλα στον Μεχτή Κουμπαρίκ, που έχει πει ανάμεσα τα στόπερ. Κουμπαρίκ ψάχνει τις επιλογές του. Δεν φαίνεται να έχει δέσει το παιχνίδι της Σιλέσκη.
5: Το γκολ της Σλόνα Μπαρσελόνα μετράει κανονικά. Βλέπω 0-1 με την Τζέλια. Συνεχίζει
4: θέμη. Με τη φάση Σερτζίνι έξω από την περιοχή. Θέλει να περάσει την μπάλα. Ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Όκο Φλέξ να φτάσει σε αυτήν. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Θόμας Τρακώσα, ο οποίος στη συνέχεια θα μπλοκάρει την μπάλα σε 20 λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ και Σόφια 2-0 μεταξύ του Λούκα Γιώβιτς και του Μπαρνάμπας Βάρκα από το 7ο και 13ο λεπτό αντίστοιχα. Η μπάλα κάθεται και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά πολύ ωραία ενέργεια και θέλει να περάσει τον Αλντάιρ Νέβες και ανεβαίνει με την μπάλα. Έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου και έρθει στα αριστερά και την κλείνει. Ο Κοϊτά πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση, αλλά στο παιδί στα δεξιά το χειροκροτεί χαρακτηριστικά. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ρότα για τον Καερίνεν και πάλι ο Ρότα. Ρότα θέλει να ανέβει με την μπάλα, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβα, θα αφήσει αριστερά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο Πίλιος γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τους κλείσει την πάσα τώρα ο μπάλα, θα παίξει για τον Καερίνεν κεντρικά και δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμη και δεξιά με τη μία για τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έχει πάρει το πλάτος και κάνει μια πολύ ωραία παλιά για τον Ρότα. Ο Ρότα μένει όρθιος, παίρνει την μπάλα, έχει 3 παίκτες στην περιοχή. Κάνει την προσποίηση, παίρνει με στην περιοχή. Ο Ρότα έχει μπάλα στο αριστερό, και άλλη προσποίηση, αργεί ο Ρότα. Γυρίζει προς τα πίσω, το χάσει την μπάλα, καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ρότα. Ο Ρασβάν Μάρης στη συνέχεια κάνει φάουλα με πολύ έξυπνο τρόπο, με τέτοιο τρόπο όπου δεν θα μπορούσε να δώσει κάποιο δικαίωμα για κίτρινη κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέντ. Πάρα πολύ σωστό φάουλ, ένα φάουλ τακτική, καθώς η λύση της Σόφιας θα μπορούσε να πιέσει την αντεπίδηση. Ήταν πολύ ωραία η αρχικά η ενέργεια του Ρότα, το οποίο όμως στη συνέχεια καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε είτε να σεντράρει είτε να πασάρει με στην περιοχή, είτε ακόμη και να τελειώσει ο ίδιος τη φάση με το αριστερό πόδι. Η Λεύση στην επίδεση με τον Αλντέρ Νέβε στα δεξιά να περνάει, να κάνει το 1-2, όμως έμεινε την μπάλα λίγο προς τα πίσω μετά τη συνεργασία του με τον Νέβερ τον Πάλα. Πάλα προς τα πίσω για τον Μπαρί, αυτός κάτω τον Σεραφίμοφ, αριστερά η μπάλα για τον Μαϊκό και αυτός ακόμη πιο αριστερά τον Άλεξ Σεντέγιες. Ο Ισπανός αριστερός ο πιστοφύλακας και πάλι στον Βραζιλιάνο Χάφτο Μαϊκό, ο οποίος θα βρει τον Μουμπαρί φόρημα. Ο Μαρκινός μας μπαίνει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την πρώτη μπάλα για να κάνει να ξεκινήσει την επίδεση της Λεύσκης Σόφιας. Μια παλιά από τον Βουτσόφι και παλιά από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα στα πόδια αυτού στο Μάς 300 χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Ο Στρακώσα, ο οποίος περιμένει τον Όκο Φλέξ, μαζεύει την μπάλα με τα χέρια και δίνει την μπάλα στον Καερίνεν και δεξιά για τον Ρότα. Ρότα μπροστά πίσω στο Μουκουντή. Τώρα πίεζε όλο το γήπεδο η Λεύσκης Σόφιας. Ο Μουκουντή παίρνει την μπάλα στο δεξί και ψύχρεμα αλλάζει το παιχνίδι για τον Φελίπε Ρέλβα, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα πηγαίνει να τον πιέσει ο Σερτζίνιο. Ρασβάν Μαρίν και Λούκα Γιώβιτς πολύ χαμηλά, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία και προς τα αριστερά. Δίνει στο Ρέλβα και παίρνει πάλι την μπάλα ο Γιώβιτς, ο οποίος καθυστερεί όμως, κάνει επικίνδυνα πράγματα. Κάνει τάκλιν εδώ στην διορθώνη του παραλίγο δικό του λάθος. Η μπάλα το Ρέλβα αφήσει στο 300, αυτός γεμίζει βάρκα την κεφαλιά. Ο Πίλιος κατεβάζει. Ο Πίλιος ανεβαίνει με την μπάλα σε θέση της αντερφόρου ουσιαστικά κινείται ο Σαύρος Πίλιος αυτή τη στιγμή. Είναι δεξιά στον Ρότα και παραμένει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πίλιος τώρα γυρίζει προς τα πίσω καθώς ανέβηκαν ο Γιώβιτς και ο Βάρκα. Πάγερε πολύ ωραία, βρίσκει τον Ρότα κεντρικά και αυτός η διαγώνια δεξιά για προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μάρι και πάλι Ρότα κεντρικά. Ρότα και πάλι δεξιά για τον Ρουμάνο. Περίπου 15 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά η ΑΕΚ επιτίθεται με Μάρι, με Ρότα, με Καϊρίνε και τώρα Μάγερ. Μάγερ σεντράρι για τον Γιώβιτς, ήταν πολύ αισιόδοξο στο τι ήθελε να κάνει ο Λόβρο Μάγερ. Δυνατή, δυνατή η παλιά του από αυτή που θα έπρεπε. Και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος αφήνει στον Κρουστιάν Δημήτροφ και τώρα αρχηγό της Λεύσκη για μία ακόμη φορά στον Μουμπαρίκ. Ο Μαροκινός αριστερά για τον Σεραφίμο. Σεραφίμο πιέζεται τώρα από τον Μπαρνάμπας Βάρκα, το σκόρ του δεύτερου τέρματος της αναμέτρησης. Στο 24ο λεπτό ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Αλντάιρ Νέβες είναι κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κάθετα παίζει για τον Μαϊκόν. Στο έδαφος ο Μαϊκόν υπάρχει φάουλ από τον Φίλιο πάνω στον τον Αλντέιρ Νέβες, με συγχωρείτε, με το νούμερο 21. Ο Αλντέιρ Νέβες είναι μια ευκαιρία, νομίζω για πρώτη φορά, σε 24 λεπτό, ώστε να ανεβάσει κόσμο στην περιοχή του Θόμας 300 η Λευκή Σοφία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τον που παρέχει τον αμυντικό χαφ, με τον Δημήτροφ και τον Σεραφίμοφ, στα δύο στόπερ, ανεβαίνουν στην αντίπαλη περιοχή. Η ΑΕΚ απέναντι σε μια ευθεία πάνω στην γραμμή της περιοχής. Το φάουλ είναι ανάμεσα σε κέντρο στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία. Ο εκτελεστής είναι ο Σερτζίνι, ο Πορτογάλος χαφ της Λευκής Σόφιας. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 σε 25 λεπτό, θέλει προσοχή αυτή η φάση. Σερτζίνιο δίνει με πάσα δίπλα και γίνεται το σύνταγμα μακριά, η μπάλα πάρα πολύ ψηλά από τον Ρεϊνάλντο, δεν θα μπορούσε να απειλήσει. Από τον Έβερτον μπάλα, με συγχωρείτε, δεν θα μπορούσε να απειλήσει με αυτόν τον σουτ την Σιέδο Θωμάς 300. Καλή σκέψη, αλλά κακή εκτέλεση. Πιο δυνατό το σουτ όπως θα έπρεπε, πιο ψηλό μάλλον, όχι πιο δυνατό όπως θα έπρεπε. Με την μπάλα να περνάει περίπου 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Σιέδο Θωμάς 300, φυσικά χωρίς να απειληθεί καθόλου. Ο Αλβανός τροματοφύλακας 300, Ρέλβας και τώρα Μουκουτί. Πιέζει ψηλά η Λευκή Σόφια. Μουκουτί ανεβαίνει με την μπάλα. Περνάει έναν δύο που παίζει κάθετο για τον Βάρκα. Ο Βάρκα μπερδεύεται, όμως δίνει αριστερά στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ακόμη πιο αριστερά για τον Μπακαρίκο. Ετά δεν είναι καλή πάσα, δίνει τη δυνατότητα στον Αλντάιρ Νέβης να κερδίσει την μπάλα και στη συνέχεια όμως να μην μπορεί να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και να έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ, το οποίο εκτελεί ο Πίλιος για τον Γιώβιτς. Πάλι αριστερά και πάλι στον Πίλιο, κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν, θέλει προσοχή σε εκείνο το σημείο, καθώς πιέζεται από τον Μαϊκόν. Ρασβάν Μαρίν προς τα πίσω για τον Μουκουτί, Μουκουτί δεξιά για τον Ρότα. Ρότα κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω, θα παίξει για τον Καϊρίνεν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Και πάλι ο Καϊρίνεν με την μπάλα, δίνει δεξιά στον Λάζαρο Ρότα. Λάζαρος Ρότα αφήνει πίσω στον Μουκουτί. Κουκουντή ανεβαίνει με την μπάλα, παίζει για τον Ρότα, ο οποίος κινείται κεντρικά. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν θέσεις οι παίχτες της ΑΕΚ και δυσκολεύουν την πίεση της Λεύσκη, καθώς πολλές φορές δεν ακολουθούν, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Ρότα, ο οποίος έφυγε τα δεξιά και πήγε κεντρικά. Η μπάλα τώρα είναι στο Μουκουντή και δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα ψάχνει συμπαίκτη, παίζει δεξιά, κεντρικά για τον Κάιρινεν. Αριστερά η μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και ακόμη πιο αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι. Αυτό για τον Άρολ Μουκουτί. Ο αρχηγός της ΑΕΚ δίνει αριστερά στον Ρέλβας, κεντρικά για τον Κοϊτά. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η ΑΕΚ και εδώ με τον Πίλιο να βρίσκει τον Κάιρινεν και αυτός κεντρικά για τον Ρασβάν Μαρίν και δεξιά για τον Λαζαρό Ρότα που του φεύγει λίγο το κοντρόλ και βγαίνει πλάγια. Έχει όμως δίπλα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έχει υποδεχθεί και πάλι την μπάλα. Κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Κοϊτά, είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Σβέτοσλαβ Κούτσο, ο τερματοφύλακας της Λευκής Σόφιας. ΑΕΚ Λευκής Σόφιας 2-0 στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό και του Βάρκα στο 12ο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων για την πρόκληση στη League Phase του Champions League. Φυσικά μιλάμε για τη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Δημήτρο. Τώρα να έχει
5: πάρει. Θέμη, ανοίγει το σκορ και η Φενέρμπαχτσέ με τη Λιόν 0-1 στο 27ο λεπτό.
4: Η μπάλα μπροστά πίσω για τον Σεραφίμοφ, αυτό για τον τερματοφύλακα του, για τον Βούτσο. Και πάλι αριστερά για τον Σεραφίμο, πηγαίνει πρώτος του παραβεβαίου Μουμπαρίκ, ο οποίος κοντρολάρει, θέλει να βρει την παίκτη, αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμο, πιέζει ΑΕΚ ψηλά. Η μπάλα πίσω για τον Βούτσοφ, αυτός παρακινδυνευμένα, ο Κοϊτά κερδίζει στην περιοχή. Και τώρα ο Κοϊτά στον Αφμένα, ο Κοϊτά στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κλείνεται στο σουτάρι, κοντράρει η μπάλα, κόρνερ για την ΑΕΚ στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η ΑΕΚ πίεσε ψηλά. Κέρδισε την μπάλα με τον Αμπουμπακαρή Κοϊτά, ο οποίος θέλησε να μπει μέσα στην περιοχή. Τον έκλεισε καλά βέβαια με την εμπειρία του ο Κριστιαν Δημήτροφ. Ο Κοϊτά έκανε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για την Ένωση. Αυτή τη φορά δεν πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν να το τελέσει, πηγαίνει ο Λόβρο Μάγερ. Ο προπονητής της Λεσχή Σόφιας, ο Φουλίο Βελάσκες, φώναξε κοντά στο Σερτζίνιο για να αλλάξει κάτι ή να δώσει κάποια οδηγία. Γιατί μου φαίνεται κάτι να δείχνει ο Σερτζίνιο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα δούμε πρώτα αυτή τη στατική φάση με την ΑΕΚ 28 λεπτό της αναμέτρησης με τον Λόβρο Μάγερ στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Ο Λόβρο Μάγερ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί με το αριστερό η κεφαλιά. 3-0 για την ΑΕΚ με τον Μπαρνάβα Σόρτζα να σκοράρει και πάλι. 3-0 με την ΑΕΚ να καθαρίζει από πάρα πολύ νωρίς την υπόθεση πρόκληση. Θα πει η μπάλα μέσα από τα χέρια του Σβέτος Λαμπούτσον, ο οποίος πάρει και στην αρχή να αποκρούει την μπάλα σε 21 λεπτό του αγώνα. Ο Μπαρνάβας Βάρκα κάνει το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Ένα εκπληκτικό πρώτο μισάωρο για την Ένωση. Ο Μπαρνάβας Βάρκα πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι μετά τον γκολ που πέτυχε στο 12ο λεπτό. Πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Και ο Σβέντα Βλαβούτσο φαίνεται στην αρχή φάνηκε ένα αποκρούι, βρήκε την μπάλα. Όμω φέρει σίγουρα ευθύνη ο τροματοφύλακα από την Βουλγαρία. Πάντω όπω και να έχει, άρεκλε τη Σοφία 3-0. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, η οποία παίρνει προβάδισμα τριών τερμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να δούμε σχετικά με το αν μετράει τον κολλή ή όχι. Ο κλίμα του Μπέν κάνει παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να επιστρέψουν γρήγορα στις θέσεις για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Η ΑΕΚ προηγείται 3-0, σαν να λέω, της ΕΛΕΣ της Σόφιας στο 21ο λεπτό. Γιώβιτς στο 7, Μπαρνάβας Βάρκα το 12 και στο 29. Η ΑΕΚ κάνει 3 τα δέρματά της. Έχει πατήσει πραγματικά στο πρώτο μισάωρο την ΕΛΕΣ της Σόφιας. Για ένα βράδυ το μίλιο το οποίο θα θυμίζω για πάρα πολύ καιρό. Και να δούμε και τώρα τη φάση με τον Ρώτα να κερδίσει την πάρα τα δεξιά. Ρώτα φίλημα για τον Μάκερ.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Από τους δύο στόπερ για να ξεκινήσει η επίθεση για την Ελεύχη. Κινείται πιο ψηλά τώρα Μουμπαρίκ, με την μπάλα να είναι στον αριστερό στόπερ της Λέσκης Σόφιας, τον Σεραφείμ, στην δεξιά για τον Δημήτροφ. Ακόμη το δεξιά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο κουβαλάει την μπάλα παράλληλα, πιέζει τον Κοϊτά. Αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά με τον Σεραφείμ να έχει την μπάλα. Να πιέζει από τον Βάργα, όμως θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Και ανοίγει δεξιά για τον Κριστιαν Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά τροφοδοτεί τον Αλντέιρ Νέβες. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ ανεβαίνει με την μπάλα. Η ΑΕΚ αμήνεται όμως όλοι, με εξαίρεση τον Βάργα, όλοι οι υπόλοιποι αμήνεται. Δεν έχει κενά όσον αφορά την αμυνά της και τις γραμμές της. Την μπάλα τώρα αριστερά για τον Μαϊκόν. Θέλει να περάσει την μπάλα. Λάθος εδώ του παίκτη της Λεύσκη. Ο Λευρομάγερ κερδίζει. Ο Μαρίν υποδέχεται την μπάλα. Αφήνει αριστερά στον Επίλιο. Αυτός χωρίς να θέλει να ρισκάρει. Γεμίζει σε ένα σημείο που έρθει κεφαλιά ο Δημήτροφ. Και τώρα ο Μάγερ παίρνει όμως την μπάλα και ανεβαίνει. Ο Μάγερ πατάει την μπάλα τώρα. Αλλάξει ο Βενίστα αριστερά για τον Αμπουμπακάρη. Κοϊτά κάνει την κίνηση. Ο Ρασβάν Μαρίν θέλει την μπάλα. Ο Κοϊτά φέρνει την μπάλα στο δεξί. Την κλασική του κίνηση. Στο έδαφος ο Κοϊτά δεν υπάρχει. Φάουλε ο Τουρπέν. Τώρα θέλει να βγάλει αντεπίδεση η Λέσκη Σόφιας, η οποία όμως έχει μόνο τον Οκοφλέξ, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Έχουν γυρίσει περισσότερο υπέρ τη ΣΑΕΚ. Μπουμπαρίκ με Πίλιο Μονομαχούν. Ο Πίλιο κάνει φάουλ στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Το στόφαλο εδώ από τον Σταύρο Πίλιο. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ του Μουμπαρίκ για τον Σερτζίνιο και η μπάλα αριστερά στον Άλεξ Σεντέγιες. Ανεβαίνει ο Άλεξ Σεντέγιες, αφήνει ακόμη και αριστερά στον Έβερτον μπάλα. Τώρα κεντρικά για τον Σερτζίνιο και ο Μαϊκόν έχει την μπάλα στο δεξί και αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά στα δεξιά για τον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Σταύρος Πίλιος. Περνάει τον Επίλιο ο Οκοφλέξ, κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την μπάλα τον Κάιρινερ. Ο Μουμπαρίκ θέλει να πάει πρώτος την μπάλα, ο Γιώβης κερδίζει καταπληκτικά και κρατάει την μπάλα με την εμπειρία του και με αυτό το ωραίο στυλ που έχει. Θα κάνει όμως το λάθος στην περιοχή της ΑΕΚ. Και τώρα θα γίνει το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα, αδωρευτικά θα το κάνει θυσία του νομού Άστρακος, η πιο καλή στιγμή της Ελλάδας της Σόφιας με το σουτ του Αλντέιρ Νέβες μετά το λάθος που έκανε ο Λούκα Γιώβης, ο οποίος αρχικά κερδίσε πολύ ωραία την μπάλα. Στη συνέχεια την κράτησε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της Λέσκη. Όμως καθυστέρησε πάρα πολύ και έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες της Λέσκη να κερδίσουν την μπάλα και τον Αλντέιρ Νέβες να κάνει το διαγώνιο σουτ έξω την περιοχή. Η μπάλα πέρασε δίπλα για το δεξί κάθε δοκάρι της εστίας του Θωμά 300. Παραμένει το 3-0 για την ΑΕΚ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προηγείται με τα κόλ του Λούκα Γιώβιτς το 7ο λεπτό, του Μπαρνάβας Βάργας το 12ο και του Ούγκλη και πάλι το 21ο λεπτό του αγώνα. Με την Λέσβη να κερδίζει πάλι την μπάλα, η οποία πηγαίνει δεξιά στον Χριστιαν Δημήτροφ. Ο Βούλγαρος στόπερ ανεβαίνει με την μπάλα, η ΑΕΚ πιέζει περίπου από την γραμμή του κέντρου και προς τα πίσω, έχοντας κοντά τις γραμμές, χωρίς να φέρει τη Λέσβη της Σόφιας να την απειλήσει. Η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Σεραφείμο και ακόμη και αριστερά στον Σεντέγκες. Ο Σεντέγκες κεντρικά για τον Σερτζίνιο, γι' αυτός πίσω και πάλι για τον Σεραφείμο. Αριστερά για τον Σεντέγκες. Σεντέγκες κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει με την μπάλα, ψάχνει τον Μουμπαρίκ, αφήνει την μπάλα στο Μαροκινό. Ο Μπαρίκ και αυτός αφήνει την μπάλα δίπλα στον Σεραφείμοφ. Ανεβαίνει ο Σεραφείμοφ, αργό το ποδόσφαιρο της Λέσβης της Σόφιας. Σάνι χώρους μπαίνει, αλλά με τον τρόπο που το κάνει παίζοντας πολύ αργά, τώρα πάνε να παίξει πιο γρήγορα. Με περνώντας την μπάλα τον Αλντέρ Νέβες στον Οκοφλέκτη. Συνέχεια όμως ο Κάιρινεν θα κερδίσει, θα κάνει και τον τάκλιν. Σκληρό φάουλ εδώ από τον Κάιρινεν πάνω στον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 35 λεπτά είναι ο μοναδικός διασωθέντας από πλευρά Λεύσκη Σόφιας. Ο Αλντέρ Νέβες ούτε φέρει ευθύνη για κάποιο από τα γκολ και προσπαθεί ο πορείος δεξιός μπακ να κάνει κάποιες επιθέσεις από την δεξιά πλευρά, καθώς αν την αριστερή δεν έχει απειλήσει πραγματικά καθόλου τη Λεύσκη Σόφιας. Θα γίνει η εκτέλεση τώρα του φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που έχει κερδίσει και πριν από 7 λεπτά και πάλι με τον Σερτζίνιο. Προς τα δεξιά η μπάλα ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή του Θωμάς 300. Ανεβαίνουν και η κεντρική αμυντική της Λεύσκης Σόφιας με τον Σερτζίνιο να εκτελεί. Καλή είναι η εκτέλεση από μακρύ, ο Βάρκα παραμένει η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει το σουτ, κιθάρι, κοντράρι μπάλα από τον Ρινάλντο, κοντράρι στον Μουκουτί. Σέρα στο δεύτερο δοκάρι. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία της Λεύσκης. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία με τον Χριστιαν Δημήτροφ, τον κεντρικό αμυντικό της Λεύσκης Σόφιας, να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι, να βρίσκει την μπάλα. Αυτή να περνάει περίπου ένα μέτρο δίλα κατά το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Θωμάς 300 με τον Σταύρο Πύλιο. Είναι στη διεκδίκηση, ο Δημήτροφ ρίχνει ένα κεφάλι περίπου στον Σταύρο Πύλιο. Η παράδοση ήταν χαμηλά. Ο Πύλιο έβαλε ωραία το σώμα του και δεν άφησε να κάνει το πλασέτη που θα ήθελε ο Δημήτροφ.
5: Θέμη μου, ισοφαρίζει η Τσέλια της Νόρα Βατισλάβας 1-1 στο 36ο λεπτό. Δυναμό, δυναμό με τη Βίκινγκ 1-1. Η ΑΕΚ 3-0. Η Λιόν Φενέρ Μπαχτσέ 0-2. Έχουμε δηλαδή παντού γκολ.
4: ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας λοιπόν 3-0 στο 37ο λεπτό μόλις πήκαμε. Με τον Θωμάς 300 να έχει την μπάλα, να γεμίζει για τον Λουκαγιόβιτς. Την υπολόγισε καλά ο Σέρβος. Κερδίζουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Με τον Σερτζίνιο να πιέζει από τον Κάιρινεν. Σερτζίνιο αφήνει δίπλα για τον Έβερτον Μπάλα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Και θα κερδίσει όμως και πάλι, καθώς ο Ρώτα δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή. Ο Έβερτον αφήνει δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να βρει και πάλι τη δεξιά πλευρά τον Αλντέρ Νέβες, ο οποίος θα περάσει, θα κάνει προσποίηση στο Σταυροπύλιο. Θέλει να τον περάσει και πάλι, γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει την μπάλα στον Έβερτον. Ο Έβερτον ακόμη πιο πίσω για τον Χριστιαν Δημήτροφ. Και αυτός αριστερά η μπάλα υπάρχει σε καλεσκάτα για τον Σεραφείμο, όπως κατέληξε στον Σερτζίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να αφήνει στον Μεχτή Μπουμπαρίκ. Αυτήν τώρα καλή πάσα είναι εδώ, περνάει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το τάκλιν, εξαιρετικό τάκλιν από τον Άρολ Μουκουτί, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα, δεν θα αφήσει τον Ρεϊνάλντο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα τα δεξιά γεμίζει, καλή την παλιά του για τον Κοϊτά, κεντρικά ο Κοϊτά. Θέλει να βρει δεξιά τον Λεύρο Μάγερ, δεν θα περάσει πάσα όμως από τον πέσω επιθετικό από την Μαυριτανία. Η μπάλα δεξιά στον Οκοπλέξ. Η ΑΕΚ, αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι ότι από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα, από το 2-0, το 12ο λεπτό, έχει αφήσει περισσότερο την μπάλα στην Λεύσκη Σόφιας. Ενώ στην αρχή είχε επιλέξει η ίδια να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια της. Με την Λεύσκη τώρα να θέλει να βγάλει επίθεση από τα αριστερά, με τον Μάγερ να κάνει τάκλι και πέρα από τις εξαιρετικές του δημιουργικές ικανότητες, να μας δίνει το πόσο καλός αμυντικός μπορεί να γίνει όταν παίζει άμυνα, καθώς ήταν ένα τάκλι το οποίο θύμισε αυτό που έκανε νωρίτερα ο Μουκουτί. Ένας κεντρικός αμυντικός παραχώρησε πλάγιο. Η Λεύσκη Σόφιας τώρα έχει την μπάλα με τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει ο Βούλγαρος. Δημήτροφ αφήνει την μπάλα δίπλα στο Σερτζίνιο. Σερτζίνιο δεξιά για τον Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πέσει ο ένας με ένα με τον Πύλιο. Θα περάσει και πάλι τον Πύλιο. Στη συνέχεια όμως ο Πύλιος θα κάνει πολύ καλό τάκλιν. Θα παραχωρήσει κόρνερ. Είναι το πρώτο στην αναμέτρηση για την Λεύσκη Σόφιας. Στο 31ο λεπτό παραμένει πάντα το 3-0 εδώ στην Dolgwin Arena με την ΑΕΚ. Θα έχει πάρει με ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα, το οποίο καλύτερα διαχειριστεί και τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά με τον Σερτζίνιο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα πάντως ο Πορτογάλος χαφ της Λεύσκης Σόφιας. Κοντά του είναι ο Ρασβάν Μαρίν. Σερτζίνιο θα πάρει λίγα μέτρα φορά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Σελεύσκη. Θα εκτελέσει χαμηλά. Κομπίνα, απομακρύνεται η μπάλα. Δεν έχει φύγει όμως τώρα, φεύγει. Από τον Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει την πίεση. Με τον Κοϊτά να ανεβαίνει και να φεύγει αριστερά ο Ραζάν Μαρίν. Για τον Ραζάν Μαρίν περνάει την μπάλα. Ο Αλντέρ Νέβες όμως είναι πιο κοντά από όλους. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον οδοφύλακα του, τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ, ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα αφήνει αριστερά στον Σεραφίμο. Σεραφίμο φανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτεί αριστερά τον Ισπανό Πακ του Μπάλαξη Σεντέγγες. Σεντέγγες με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Η μπάλα στα αριστερά στον Μουμπαρίκ. Και ακόμη πιο αριστερά στον Σεντέγγες. Η Λεύσκη κυκλοφορεί την μπάλα στην αριστερή πλευρά τώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Δύσκολα θα απειλήσει έτσι την ΑΕΚ. Τώρα θα κάνει διαγώνια παλιά Σεραφίμο για τον Ρεϊνάλντο. Ρεϊνάλντο κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Δημήτρο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 40 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σοφίας 3-0 με τα γκολ του Γιώβιτς στο 7ο λεπτό, του Βάρκα στο 12ο και στο 21ο. Αριστερά η μπάλα για την Λεύσκη με τον Σεραφίμοφ να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα κάτω τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κοντρολάρει και αφήνει δίπλα δεξιά για τον Δημήτρο. Ο Μουμπαρίκ έρχεται για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ η οποία μείνεται σε ένα 4-2-2 θα μπορούσαμε να πούμε. 4-2-2-2. Καθώς ο Καερίνε είναι με τον Μάριν, όταν αμήνεται η ΑΕΚ είναι σε μια ευθεία. Στην ίδια ευθεία δεξιά όμως ο Μάγερ και αριστερά είναι ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάρκα πιο μπροστά από όλους. Η μπάλα τώρα τον Έβερτον. Ο Έβερτον κάνει διαγώνια παλιά για τον τον Αλταήρ Νέβες, ο οποίος αφήνει την μπάλα δίπλα για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κοντρολάρει σαν συμπαίκτη, αφήνει την μπάλα στον Οκοφλέξ και πάλι Μουμπαρίκ και πάλι Οκοφλέξ. Ο Ιρλανδός θέλει να πάει κατά μέτωπο, ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα μετά την πάσα του Οκοφλέξ. Ο Βάργκας κερδίζει και από τα αριστερά θέλει να κάνει επίδεση. Θα αφήσει την μπάλα στο έδαφος ο Βάργκα. Ο Αλντέρ Νέβες θα κερδίσει την μπάλα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Νικολά Σεραφίμοφ. Διεκδικεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ραζάν Μαρίν κερδίζει. Ο Γιώβιτς αφήνει για τον Μάγερ δεξιά. Η ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση μετά από αρκετή ώρα. Με τον Ρότα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουτί. Ο Μουκουτί έχει την μπάλα και παίζει κάθετα για τον Ραζάν Μαρίν. Ραζάν Μαρίν δεξιά για τον Μάγερ. Μάγερ πίσω για τον Άρολ Μουκουτί και πάλι. Ο Μουκουτί με την μπάλα. Θα είναι συμπαίκτη δεξιά, αφήνει για τον Ρότα που έχει πολύ χώρο και δεξιά έχει και τον Μάγκερ για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Κροάτη. Αφήνει την μπάλα ο Ρότα στον Μάγκερ, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω. Και θα αφήσει την μπάλα για τον Μουκουτί, αυτό για τον Κάιρινεν και πίσω στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμάς Τρακώσα. Αριστερά η μπάλα για τον Φελίπε Ρέλβας, κεντρικά κινείται ο Κοϊτά, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα, έχει στην πλάτη του τον Αλταήρ Νέβες, δίνει δεξιά στον Ρασβάν Μαρίν. Κάθεται για τον Ρότα και πάλι Ρασβάν Μαρίν. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ραζβάν Μαρίν, αμήλωνε το τέπο βέβαια του παιχνιδιού, Κάιρινεν με την μπάλα, αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας, με τη μία για τον Μπακάρι Κοϊτά. Και αυτός παλιά για τον Πίλιο, εκεί που ο Πίλιος δεν πήγε. Οπότε η μπάλα είναι πλάγιο, άος πηγαίνει ο Βάργκα να πιέσει. Ο Παρνάμπας Βάργκα πηγαίνει τώρα πιο ψηλά και ο Κάιρινεν. Ο Αλταήρ Νέβες στην εκτέλεση πλαγή. Στο 403 λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Δεν είναι καλή η συνεννόηση ανάμεσα σε Αλταήρ Νέβες και Μουμπαρίκ. Έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ σε ένα σημείο που νωρίτερα ο Πίλιος είχε πάρει αρκετά μέτρα φορά και είχε γεμίσει μέσα στην περιοχή. Πιθανότητα να δούμε να το κάνει τώρα. Ο Κοϊτά πάντως ζητάει την μπάλα. Όχι, λέει ο Πίλιος. Μετράει δευτερόλεπτα αντίστροφα ο Κλεμάν Τουρπέν. Ο Πίλιος παίρνει αρκετά μέτρα φορά, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα. Η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον Πίλιο, ο οποίος έχει χώρο για την σέντρα, θα γίνει η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι απομάκρυνται από τους αμυνόμενους της Λεύσκης Σόφιας, η μπάλα όμως ψηλά δεν έχει φύγει. Ακόμα ο Κοϊτά θέλει να κερδίσει, δίνει φάουλ της αναμέτρησης, το οποίο εκτελείται γρήγορα για τον Οκοφλέξ στα δεξιά. Ο Ιρλανδός δεν ανεβαίνει με την μπάλα, επιλέγει να αφήσει πίσω στον Αλντέιρ Νέβες, αυτός κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα αριστερά για τον Σεραφίμου. Σεραφίμου ακόμη πιο αριστερά στο

0: και τώρα θέλει να περάσει. Έχει δύο αντιπάλους μπροστά του, θέλει να περάσει ανάμεσα. Βρίσκει πάσα στο Βάργα. Ο Βάργα δεν θα καταφέρει να περάσει. Τον Ντιμήτροφ κερδίζει και πάλι η Λέσχη Σόφια. Με την πάρα πηγαίνει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ και αριστερά στον Θεντέγγες. Θεντέγγες κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο θα είναι συμπαίκτη. Η ΑΕΚΑ μείνει στο δικό της μισό με τον Πορτογάλο να κουβαλάει την μπάλα και να αφήνει αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Καθώς ακόμη πιο αριστερά για τον Άλεξ Θεντέγγες. Ο Ισπανός έχει χώρο μπροστά του, θα πάρει τα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Περνάει την μπάλα για τον Μαϊκόν. Ο Βραζιλιάνος θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή και πάλι για τον Θεντέγγες. Γυρίζει προς τα πίσω. Σερτζίνιο θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Αφήνει για τον Έβερτον και αριστερά για τον Μαϊκόν. Ευκαιρία εδώ η Μπισέτα στο πρώτο δοκάρι που μαγνέται από το Μουκουτί. Η μπάλα σε κόρνερ λιγότερο από μισό λεπτό και το ολοκλήρωση του 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Να δούμε σε πολύ λίγο πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Πρώτα απ' όλα βέβαια να δούμε το κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο, ο Πορτογάλος της Λεύσκης Σόφιας, σε μια στατική φάση τους παίκτες της Λεύσκης έχουν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Σερτζίνιο παίρνει λίγα μέτρα φορά, δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα θα πάρει φορά για να εκτελέσει, εκτελεί καλή είναι η εκτέλεση με το κεφάλι ο Ρέλβας, επικίνδυνε εδώ η κεφαλιά του Καϊρίου, είναι παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ ανάμεσα σε Ρέλβα και στρακόσα, στρακόσα βγήκε, λογικά ο Ρέλβας δεν τον αγουσία, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Πορτογάλος, στη συνέχεια έλειωσε ο στρακόσα, έμεινε μπάλα ζωντανή με στην περιοχή, ο Καϊρίου είναι με κεφαλιά, παραχώρησε ένα ακόμη κόρνερ, η μπάλα τώρα άτα δεξιά για την εκτέλεση. Νέο κόρνερ που κέρδισε η Λεύσκη το τρίτο συναναμέτρηση με τον Άλεξ Θεντέγγες, την φορά τον Ισπανό αριστερό μπακ, να εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει ο Βάργα, ο Κοϊτά θέλει να διεκδικήσει, θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει, θα χάσει την μπάλα για τώρα είναι ευκαιρία με τον Μάγερ. Ο Μάγερ ανεβαίνει, όμως τον προλαβαίνουν οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας, τα χαρακτηριστικά του Μάγερ δεν είναι η ταχύτητά του, αν ήταν κάποιος παίκτης, ας πούμε ο Κοϊτά, ο οποίος τώρα δίνει την μπάλα στον Ραντζάν Μαρίν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμη και για τέτα τέτα, καθώς ήταν 3-4 μέτρα μπροστά από τους αντιπάλους του, αλλά ήταν σε ένα σημείο στο κέντρο του γηπέδου και με την μπάλα πάντα ποδοσφαιριστής είναι πιο αργός από ότι χωρίς. Η μπάλα στον Κάιρενερ και αριστερά για το Ρέλβας. Η ΑΕΚ κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα, με συγχωρείτε, και δίνει την μπάλα αριστερά στον Λόβρο Μάγερ. Το Μάγερ για τον Κοϊτά. Κοϊτά κοντρολάρει. Δίνει δίπλα στον Ραζβάν Μαρίν. Ραζβάν Μαρίν με την μπάλα δεξιά για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στριφογυρίζει και πάλι κάνει την προσποίηση. Ο Ρέλβας ζητάει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και δίνει αριστερά στον Μάγερ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος. Ο Μάγερ θα προσποιηθεί. Κάνει σέντρα με το δεξί. Απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ντιμήτροφ η μπάλα στο ρότα τα δεξιά. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για την συμπλήρωση των δύο λεπτών των καθυστερήσεων. Με τον Κάιρινεν να έχει την μπάλα και να αφήνει στο Ραζβάν Μαρίν. Και πάλι Κάιρινεν και πάλι ο Ρουμάνος. Αριστερά για τον Μάγερ. Μάγερ προσποιείται, δίνει δεξιά στον Κάιρινεν. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να έχουμε κάτι άλλο μέχρι την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Μουκουτί πέτει κάθετα για τον Γιώβιτς. Έχουμε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0. Κατακόρη του Λούκα Γιώβιτς θα τρώει λεπτό στην αναμέτρηση στην Μπαρνάμπας Μπάρκα στο 12ο και στο 21ο λεπτό που αγώνε η ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μηχρόνο. 5-0 οι τελικές στην ευθεία. 9-4 είναι οι συνολικές. 48% κάτω κυπάλας για την ΑΕΚ, 52% για την Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ, η οποία έχει επιλέξει μετά το 2-0 των πρώτων 12 λεπτών να αφήσει την μπάλα στους Βουλγαρούς και να έχει κοντά τις γραμμές, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Με εξαίρεση ένα σουτ του Αλταΐρ Νέβες μετά από λάθος του Λούκα Γιώβιτς, δεν είχε κάποια άλλη ευκαιρία μεγάλη η Λεύσκη. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή και την προβολή του Ντιμήτροφ με την μπάλα να περνάει περίπου ένα μέτρο το δεξικά στο δοκάρι της ευθείας του Θωμά Στρακώσα. Η ΑΕΚ έχει πάρει ένα ισχυρότατο προβάδισμα. 3-0. Καλύτερο διαχειριστή στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η δύσκολη δουλειά έχει γίνει. Τώρα μένει η διαχείριση ενός ακόμη ημίχρονου για να πάει στη league phase του UEFA Champions League.
1: Λοιπόν, Θέμη, θα πούμε πάλι σε 15 λεπτά περίπου. Θα είμαστε πάλι εκεί να ακούσουμε το Θέμη Παλιούρα για το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο εκπληκτικό ημίχρονο για την ΑΕΚ, τουλάχιστον στα πρώτα 35-30 λεπτά. Έκανε ό,τι ήθελε στο κήπεδο, έβαλε 3 γκολ. Τι άλλο να κάνει, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Ακόμα χωρίζει ένα 45 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα σήμερα και στη Βουλγαρία ήταν η ΑΕΚ. Σήμερα κερδίζει εύκολα 3-0. Πάμε να πούμε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη. Μάλλον έχουμε ημίχρονα σώα τα προκριματικά του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2, Τσέλια Σλόβαν 1-1. Σε όλα τα μάτς έχουμε γκολ και αρκετά γκολ σε όλα τα μάτς. Να πούμε, πάμε στο διάλειμμα.

Τάκι, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα μετά τα γκολ που πανηγυρίσαμε. Μας έφυγε η φωνή. Λοιπόν, Bradford Burnley 0-0 48, Newcastle West Brom 1-1, Tottenham Charlton 2-0. Real Madrid της Real Sociedad γίνεται μόλις τώρα 1-1. Δεν κάνω κάποιο λάθος, μάλλον μισό λεπτό να δούμε αν υπάρχει κάποιο VAR. Είχε προηγηθεί η Real. Το βλέπω τώρα 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο και εδώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι, έτσι θα πάρουμε και μια ανάσα και τα λέμε σε περίπου 10 λεπτάκια με τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου, σώα τα παιχνίδια και βέβαια στη Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, τη ΑΕΚ με την Λεύση Σοφίας 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Έχουμε ανάπαυλα στα παιχνίδια όλα του Champions League. Η Real με την Real Sociedad είναι 1-1 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είναι εκπληκτικό για την ΑΕΚ. Έχει βάλει 3 γκολ, έχει πάρει σκορ πρόκρισης. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions.

Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Επαναλάβουμε μια φορά ακόμα τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1, Λιόν Φενέρμπαξε 0-2 και Τσέλιε Σλόβαν 1-1.

άλλα παιχνιδάκια, το κόφερες που πήγε στην παράταση. Τελικά η Rapid κατάφερε, ισοφάρισε 2-2. Στη διαδικασία το πέναλτι όμως πέρασε η ομάδα από τη Σκωτία. Οι Hearts πέρασαν στα πέναλτι. Σκοτσέζοι. Κάτσε μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, πέρασαν στα πέναλτι. 3-4 έχασαν ένα πέναλτι οι Σκοτσέζοι. Έχασαν 2 πέναλτι οι Αυστριακοί και έμειναν απ' έξω. Είπαμε, κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 1-1. Στην παράταση 2-2. Στα πέναλτι πέρασαν οι Σκοτσέζοι με 3-4.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, 45 λεπτά μένουν, όλα έτοιμα. Πάμε πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Θέμη Παλιούρα. Θέμη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βασίλη. Καλησπέρα και πάλι στις φίλες και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να είναι στην σέντρα. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, προηγείται 3-0 της Λευκής Σόφιας και καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμας. Πάει ένα από 45 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στη σέντρα με τον Ρασβάν Μαρίν και τους περισσότερους παίκτες να βρίσκονται στο ψηλά, με τον Ρέλβα να φέρνει την πάρα στα πίσω, να κάνουν το σπίτι παίκτες που βρισκόταν ψηλά στην ευθεία γραμμή. Η κεφαλιά το Βάργα, από τον Βάργα στα δεξιά. Η μπάλα δεξιά τώρα για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα ο Πορτογάλος, αρκετά δραστήριο το παίκτη της Λεύσκης στο πρώτο ημίχρονο, ίσως ο καλύτερος παίκτης της Λεύσκης σε αυτό το πρώτο μέρος. Μπάλα προς τα πίσω για τον Δημήτροφ, και αριστερά η μπάλα στον Νίκολα Σεραφίμου. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σεραφίμου, αφήνει την μπάλα στον Μεχτή Μπουμπαρίκ, μπάλα δεξιά και πάλι για τον Δημήτροφ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας, δεξιά η μπάλα στον Τερτίνιο και προς τα πίσω στον Σεραφίμου. Ανεβαίνει ο Σεραφίμοφ, δίνει την μπάλα κεντρικά στον Μαϊκόν, η μπάλα προς τα πίσω τώρα για τον Everton. Ο Everton διαγώνια παλιά, αλλάζει το παιχνίδι για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος τρέχει και προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ, ο Ρέλβας όμως κόβει, η μπάλα στον Μουμπαρίγκ. Μουμπαρίγκ αφήνει την μπάλα στον Everton, Everton σου πάρει, μπλοκάρει ο Θόμας 300 το πρώτο σουτ στην ευθεία από πλευράς Λεύσκης Σόφιας, ο οποίος ο Everton ήταν αυτός που πήρε την μπάλα, έκανε το σούτ, όμως δεν ήταν ούτε πολύ δυνατό ούτε αρκετά στην γωνία για να ανησυχήσει ιδιαίτερα το Θωμάς 300, ο οποίος τώρα γεμίζει μπάλα στον Μάγκερ. Μάγκερ για τον Κοϊτά, κεφαλιά τον Κοϊτά και του Αλντάιρ Νέβες, θα κάνει το λάθος, θα διορθώσει όμως ο ίδιος παίρνοντας την μπάλα από τον Μάγκερ, Σερτζίνιο, την μπάλα στον Μαϊκόν και προς τα πίσω τώρα για τον Μουμπαρίκ. Ανοίγει το 50 αριστερά Μουμπαρίκ για τον Σεντέγες. Σεντέγες με την μπάλα αφήνει ακόμη πιο αριστερά στον Οκοφλέξ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά. Ο Ιρλανδός δίπλα για τον Σεντέγες. Η μπάλα στην διαγώνια παλιά με τον Σερτζίνιο να κατεβάζει, να έχει μπροστά τον Πίλιο, να γυρίζει προς τα πίσω στον Αλντάιρ Νέβες. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρότα, ωραία, θα απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Οκοφλέξ όμως με την μπάλα. Θέλει να περάσει τον Μάγκερ. Κάνει τις προσποιήσεις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πηγαίνει πάνω του ο Ρότα. Γίνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πίλιος απομακρύνει κάπως άτα, αλλά όχι μακριά. Με τον Σερτζίνιο να έχει την μπάλα. Σερτζίνιο, γιουφάρει ο κόσμος της ΑΕΚ με Αϊκόν, παίρνει την μπάλα στα αριστερά, θέλει να σουτάρει, μπάλα αρκετά μέτρα out. Φεύγει αυτή η απειλή από την ΑΕΚ στο 48 λεπτό, παραμένει το 3-0, σκορ το οποίο έχει διαμορφωθεί με τα πρώτα 29 λεπτά, 4 μέτρη στήση με τα γκολ των Γιώβιτς και στη συνέχεια 2 γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Δωμάς 300 δεν θέλει να παίξει από πίσω, ζητάει τους παίκτες να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο για να αποφευθεί με αυτόν τον τρόπο η πίεση της Λεύσκης Σόφιας. 300 γεμίζει προς τα δεξιά. Ο Βάργα την κεφαλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς. Απομακρύνει πέσει της Λεύσκης. Κρατάει την μπάλα ο Κοφλέξ. Μου πάρει Κοφλέξ. Ο Τριγωνάκη δεν βγαίνει. Κερδίζει η ΑΕΚ με το Μάγκερ. Ανοίγει παραπάνω το κοντρόλ και δίνει τη δυνατότητα στο Φεντέγκες και γυρίσει την μπάλα αρκετά μέτρα προς τα πίσω στον τροματοφύλακά του, τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος ανεβαίνει. Θέλει να παίξει με τον Μαϊκόν. Χάνει την μπάλα. Ο Ρέλβας πρώτος την μπάλα γυρίζει πίσω τον Θωμάς 300. Θωμάς 300 αριστερά για τον, και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανεβαίνει, κάνει την μεγάλη παλιά. Πρώτος στην μπάλα ο στόπερ της Λεύσκης Σεραφίμοφ. Τώρα ο Μάριν θέλει να πετάξει την μπάλα για τον χώρο, στον χώρο για τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ μακριά από την αιστεία του ο Σβέτοσλαφ Βούτσοφ και απομακρύνει σε πλάγιο out για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο το οποίο πήγαινε να εκτελέσει ο Ρότα χωρίς να βιάζεται. Και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο για να βιαστεί ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος τώρα ψάνει συμπαίκτη, όχι ψάνει μπάλα αρχικά, όχι συμπαίκτη, για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Λεύσκη. Η μπάλα τώρα στον Ρότα. Ο Ρότα θα βρει τώρα τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κοντρολάρει και αλλάζει πολύ ωραίο το παιχνίδι στον Φελίπε Ρέλβας. Ελευθερώνει το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία σπάει την πίστη της Λεύσκη. Η μπάλα για τον Κοϊτά και αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος κοντρολάρει, περιμένει συμπαίκτη, δίνει προς τα πίσω στον Φελίπε Ρέλβας και ακόμη πιο πίσω στον Κάιρινεν, δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή με την μπάλα για τον Ρασβάν Μαρίν και αυτός αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει την μπάλα, θα αφήσει στον Μάγερ. Μάγερ κουβαλάει και παίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά αριστερά για τον Σταύρο Πίλιο. Πίλιος και πάλι για τον Κοϊτά. Και τώρα στον Κάρινε, δεξιά για τον Μουκουτί. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος με την μπάλα. Παίρνει αρκετά μέτρα και τροφοδοτεί στα δεξιά τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος είναι μπροστά τον Οκοφλέξ. Και τον Ρασβάν Μάριν έχει τη χώρα να κάνει και το σούτ. Μάριν σουτάρει, απομακρύνει την μπάλα. Γιώβιτς την ευκαιρία. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Σέρβος για να τελειώσει την φάση καλά, έτσι όπως θα ήθελε, και να στείλει την μπάλα προς την αιστεία του Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Να μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, η πρώτη καλή ευκαιρία για την Ένωση. Μετά από εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά, αμέσως μετά το 3-0, από εκείνη τη χαμένη κλασική ευκαιρία του Αφρικανού μεσοεπιθετικού. Η ΑΕΚ προηγείται λοιπόν 3-0 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης κοντρα στη Λεύσκη Σόφια, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Αλντάιρ Νέβες να ανεβαίνει με την μπάλα. Ο Ρασβάν Μαρίν κάνει το φάουλ. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση από τον Κλεμάν Τρουπέν στον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε το φάουλ για να κόψει αυτή την αντεπίθεση της Λεύσκης Σόφιας. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του δεξιού στόπερ του Δημήτροφ, ο οποίος φτάνει στην παίκτη. Είναι δεξιά στο Σερτίνιο. Σερτίνιο με την μπάλα προς τα πίσω και πάλι στον Δημήτροφ. Δημήτροφ με τη μία στα αριστερά στον Σεραφίμοφ. Κοντρολάρει την μπάλα ο Σκοπιανός. Γυρίζει προς τα πίσω υπό την πίεση του Λευρομάκερ και παίζει για τον τροματοφύλακα του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ θα γεμίσει προς τα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο Πίλιος πρώτος στην μπάλα και ο Γιώβιτς θέλει να κατεβάσει με το κεφάλι. Προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν με το πυρό για τον Ρότα, γι' αυτό σκύει πίσω για τον Μουκουτί. Η ΑΕΚ ξέχασε να κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Κάριν έρχεται να πάρει την μπάλα από τον Μουκουτί και να ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι ο Φιλανδός του την μπάλα στα πόδια ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή της.
0: Θέλω σε διακόπτω λίγο να σου πω ότι η Βίκινγκ κάνει πράγματα και θάματα στο δεύτερο μήχρονο. Προηγείται τώρα 3-1 με την Αμό Ζάγκρεπ.
1: Ο Ρασβάν Μαρίν με την μπάλα γυρίζει αρκετά μέτρα προς τα πίσω και παίζει για τον Κάριν. Ο Κάιρινεν ψανισί παίκτη, τροφοδοτεί στα αριστερά τον Φελίπε Ρέλβα. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος, περνάει πολύ ωραία παλιά. Είναι όμως αρκετά και λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Παλιά Ρινεβες είναι γρήγορος και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Με τον Βούτσοφ να ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Άλεξ Εντέγιες, τον Ισπανό αριστερό μπακ της Λεύσκη. Αυτός προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ για κάθε πάσα με τον Όκο Φλέξ θα θέλει να περάσει το Μουκουτί. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καμερουνέζο στόπερ της ΑΕΚ. Πάω λοιπόν για την ομάδα από την Βουλγαρία. Περίπου 5 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χούλιο Βελάσκες, στην προπονητή της Λεύσκης Σόφιας, με τον Μουμπαρίκ να τροφοδοτεί δεξιά τον Δημήτροφ. Αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, κεντρικά για τον Σερτζίνιο. Και πάλι Αλντάιρ Νέβες δεν είναι καλή πάσα του Πορτογάλου. Αναγκάζει τον έτερο Πορτογάλου, τον Αλντάιρ Νέβες, να γυρίσει προς τα πίσω και να παίξει τον τροματοφύλακα του τον Βούτσο, που θα γεμίσει μου. Κουτί κατεβάζει ψυχρά για τον Ρέλβας. Λάθος του Ρέλβας. Κερδίζει η Λεύσκη και θέλει να βγάλει επίθεση. Καθυστερεί όμως λίγο, γυρίζει και ο Καέρινεν μια παλιά από τον Έβερτον για τον Ρεϊνάλντο. Δεν θα περάσει από τον Ρέλβας, ο οποίος διόρθωσε ουσιαστικά το δικό του λάθος. Και τώρα ο Μαρίν δεξιά για τον Μάγκερ, ο οποίος κλείνεται και θα παίξει για τον Ρότα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ρότα ανεβαίνει και περνάει ανάμεσα από δύο και τρεις ποδοσφαιριστές της Λεύσκη. Ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος θέλει να μπει με στην περιοχή και κάνει την προσποίηση. Η μπάλα στο αριστερό θα κάνει την πάσα. Ο Γιώβιτς στην περιοχή, στο έλαβο ο Γιώβιτς και θα δώσει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Το 54ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λούκα Γιώβιτς θα βάζει πολύ ωραία το σώμα του και ο Κλεμάν Τουρπέν να δίνει την άσπρη βούλα. Δεν την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει 4 τα θέρματά της το 54ο λεπτό. Δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα οι παίκτες της Λεύσκης Σόφιας. Θα εξεταστεί φυσικά από το ΒΑΡ, από τον Ζερόμ Μπριστάρ και τον Μπασκέν Ντεστεπί που βρίσκονται στο ΒΑΡ, αλλά να το δούμε λίγο και στο replay. Βασίλη, και εσύ αν έχεις κάποια άποψη από το
0: σημείο. Ναι, ακόμα δεν έχω δει κάτι, δεν μας έχει δείξει replay τηλεόραση. Θα το δούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι, γιατί δεν διαπιστώνω. Ναι, τώρα το βλέπουμε.
1: Φαίνεται να υπάρχει
0: πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι.
1: Ο Γιώβιτς βάζει το αριστερό του πόδι, πέφτει πάνω του ο Αλντάιρ Νέβες.
0: Τον βρίσκει με τα πόδια. Τον βρίσκει με τα πόδια.
1: Υπάρχει πέναλτι, επιβεβαιώνεται και από τον ΒΑΡ. Ο Λούκα Γιώβιτς θέλει και μπορεί, έχει την ευκαιρία να φτάσει στα τέρματα τον Μπαρνάμπα Βάργα, ο οποίος έχει σημειώσει 2 στη σημερινή αναμέτρηση. 1 το πρώτο στον αγώνα έβαλε ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Βούτσοφ. Γιώβιτς και Γιούβολ και Βούτσοφ για το 4-0. Ο Γιώβιτς παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Γιώβιτς εκτελεί γκολ για την ΑΕΚ, 4-0. Ο Γιώβιτς κερδίζει τον Μπούτσοκ. Η ΑΕΚ προηγείται με 4 τέρματα διαφορά.
0: Ναι, και κάπου εδώ, φίλε Θέμη, νομίζω ότι έχει τελειώσει η πρόκριση. Δεν τίθεται θέμα.
1: Κάτι υπόθεση πρόκριση, η ΑΕΚ θα είναι στη League Face του Champions League, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα 35 λεπτά κανονικής διάρκειας σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Θα πούμε ότι ο Σβέτοσλαβ Μπούτσοφ έκανε κάτι το οποίο είχε κάνει ο Μπόνο, ο τροματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, στο Μουντιάλ. Δηλαδή δεν έπεσε, επέλεξε γωνία και πήγε όρθιος στην δεξιά του γωνία. Σωστά επέλεξε, εκεί έστειλε την μπάλα ο...
0: Όχι ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο Μαρίν. Ναι, ο Μαρίν. Μας μπέρδεψε όλους γιατί πήρε την μπάλα ο Γιώβιτς και μας μπέρδεψε όλους.
1: Ακριβώς. Είχε πάρει την μπάλα στην αρχή ο Γιώβιτς. Εν τέλει την άφησε στον Ρασβάν Μαρίν. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι ο σκόρερ του τέταρτου του γκολ για την ΑΕΚ. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Το θέμα, η ΑΕΚ προηγείται 4-0 της Λέσκης Σόφιας του 55ου λεπτό με τον Ρασβάν Μαρίν να κερδίζει τον Μπούτσοφ. Και η ΑΕΚ προηγείται 4-0, κλειδώνει την υπόθεση, νίκη και την υπόθεση πρόκριση φυσικά στη League Face του Champions League. Να δούμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Αυτά τα 35 λεπτά της κανονικής διάρκειας στις όποιες καθυστερήσεις. Με τον Γιώβιτς να κερδίζει το πέναλτι πολύ έξω, έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του ο Σέρβος. Να δούμε πρώτα την επίθεση της ΑΕΚ που έχει κερδίσει και πάλι την μπάλα. Κάθε πάσα Γιώβιτς προς την περιοχή. Κάνει λίγο το κοντρόλ και δίνει την ευκαιρία στον Δημήτρο να του κλέψει την μπάλα και να παίξει στα αριστερά. Και τον Εθεντέγες, ο οποίος θα γεμίσει. Ο Μουχουντή είναι πιο κοντά από όλους στην μπάλα, θα κοντρολάρει και αφήνει αριστερά τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν, τον σκόρερ του τέταρτου γκολ της ΑΕΚ. ΑΕΚ λες της Σόφιας 4-0 στο 56ο λεπτό του αγώνα.
0: Και από ό,τι ακούμε από το μικρόφωνο σου, Θέμη, έχει ξεκινήσει ένα πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ακριβώς, όπως θα λες, Βασίλη, και πότε μην ξεκινήσει το πάρτι. Υπήρχε αρκετό άγχος, είναι αλήθεια, στην σημερινή
0: αναμέτρηση. Ναι, αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια.
1: Μια αναμέτρηση τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε πρώτα τη φάση με τον Κοϊτά του αριστερά. Να παίρνει την μπάλα το Πίλιο, ο οποίος κάνει και πάλι την κίνηση. Θα τον περάσει την μπάλα με στην περιοχή. Ο Πίλιος τσιμπάει την μπάλα, όμως ο Μουμπαρίκ θα πασάρει στον Αλντέρ Νέβες και αυτός θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Μπακαρίν. Κοϊτά υπήρχε αρκετό άγχος. Βασίλη, είναι λογικό, είναι ένας μεγάλος στόχος τον οποίο η ΑΕΚ κλείστηκε να αντιμετωπίσει στην αρχή της χρονιάς από τα πρώτα παιχνίδια της.
0: Και ήταν και κατέβηκε με την, σαν φαβορία εκεί. Είχε μεγαλύτερο άγχος γιατί όταν είσαι σαν φαβορία, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί τη είχαν έρθει όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Βασίλη, μετά την πρόκριση της Άρχους που μπήκε στους γυρίσεις του Champions League, έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη από αυτήν.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει συμβολή από κανέναν. Το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Είστε στην παλιά στην Βουλγαρία όπου ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ήταν νίκη φυσικά, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα όπου είδε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να πάρει την πρόκληση της Φιλαδέλφεια. Και να δούμε εδώ τη φάση με τον Ρότα να μπερδεύεται, να σουτάρει, να κοντράρει η μπάλα. Βάρκα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή ο Μαϊκόν, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Παρακεντρικά για τον Σερτζίνιο. Σερτζίνιο ανεβαίνει, κάνει την κίνηση στα δεξιά. Ο Ντέιρ Νέβες, ο οποίος θα υποδεχθεί την μπάλα, όντας στήριγμα του Πορτογάλου και πάλι δεξιά με τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο, ο οποίος έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο αυτός πλέον τις επιθέσεις μαζί με τον Μερνή Μουμπαρέκ, τον Μαροκινό Χαφ. Περνάει μπάλα συνεχώς από τα πόδια τους. Όπως και να έχει, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα η ΑΕΚ του σημερινού αγώνα. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στα αριστερά για τον Όκο Φλεξ. Παίρνει μπάλα στο δεξί, παίρνει το Μουμπαρέκ. Μουμπαρέκ έχει το χώρο να κάνει το σουτ. Το σουτάρει μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Θόμας Τρακός. Ήταν καλό το σουτ από τον Μερτή Μουμπαρέκ, τον 25χρονο Μαροκινό αμυντικό χαφ. Πέρασε περίπου μισό μέτρο, ένα μέτρο πάνω από το αριστερό γάμα της εστίας του Θόμα Τρακός. 7-0 τελικές στην εστία. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 στο 51ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Λέσκη Σόφιας. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Παρνάπας Βάργα με δύο τέρματα στο 12ο λεπτό και στο 21ο έκανε το 3-0. Και ο Ρασβάν Μαρίν το 55ο με έστω και εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς. Έχει κάνει το 4-0. Μάγερ για τον Γιώβιτς από τα δεξιά. Ο Γιώβιτς γυρίζει προς τα πίσω και αφήνει και πάλι στον Κροάτι. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να γυρίσει την μπάλα με στην περιοχή. Κάνει την σέντρα. Κοντράρει στον Φεντέγες. Κόρνερ για την ΑΕΚ το 59ο λεπτό του αγώνα. Κόρνερ από τα δεξιά. Ένα ακόμα για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτής της αδικής φάσης για την Ένωση. Ο Μάγερ, ο οποίος μοιράζεται τις εκτελέσεις των αδικών φάσεων, είτε πρόκειται για φάουλ, είτε πρόκειται για κόρνερ, με τον Ρουμάνο, τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος όλη την περσινή σεζόν φυσικά ήταν ο μόνιμος εκτελεστής των θυμένων για την ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν στο κόρνερ από τα δεξιά. όλοι οι παίκτες της Έλλες και έχουν γυρίσει στην δική τους περιοχή για να αμυνθούν. Τώρα παίρνει λίγο μεταφορά ο Μάγκερ, εκτελεί την καρδιά της άμυνας. Σε περνάει η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Και έχουμε κόρνερ και πάλι ένα ακόμη κόρνερ για την ΑΕΚ. Έξυπνη εκτέλεση, πονηρή η εκτέλεση από τον Λόβρο Μάγκερ. Κινήθηκε ο Παρνάπας Βάρκα, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε χαμηλά, πέρασε από όλους δοκάρι έχουμε μάλιστα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, στη συνέχεια κόντραρε πάνω στον Σεραφίμο. Και έχουμε νέο κόρνερ, πήγε να βάλει απευθείας γκολ με αυτή την εκτέλεση πάλι ο Λόβρο Μάγκερ. Δοκάρι λοιπόν για την ένωση με τον Μάγκερ να εκτελεί και πάλι το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ, παίζει πλασταριστά για τον Ρασβάν Μαρίν. Τέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβα θα πάρει την κεφαλιά με στην περιοχή, απομακρύνει την μπάλα από τον Δημήτροφ. Νέο κόρνερ για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά την απέναντι πλευρά από την αριστερή. Και τώρα πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν για να εκτελέσει αυτή το.
0: Θέμη μειώνει το σκορ η Λιόν. Με τη Φενέρμπαξ έγινεται 1-2. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Τσέλιε Σλόβαν 1-1. Και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0.
1: Ρασβάν Μαρίν λοιπόν στο 21ο λεπτό στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Πέμπτο κόρνερ για την ΑΕΚ. 3 έχει η Λεύσκη Σόφια. Ο Ρασβάν Μαρίν έχει πάει κοντά. Ο Μάγερ όμως φεύγει. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Ρέλβα. Ρέλβα στην κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρότα με στην περιοχή. Κάνει το κοντρόλ, ανοίγει την μπάλα τα δεξιά, βρίσκει τον Ρέλβας μέσα στην περιοχή. Ρέλβας φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να γυρίσει την μπάλα, κοντράρει και τώρα θα χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ρότα θα κάνει το σουτ, την μπάλα στην απέναντι πλευρά, έχει χώρο, η σέντρα μου κουτί δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, απομακρύνεται και πάλι φάση διαρκείας για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος βρίσκει στα δεξιά τον Κάρνεν και ο Φιλανδός γυρίζει με την μπάλα προς τα πίσω για να αποφύγει την πίεση του Οκοφλέξ, ο οποίος νωρίτερα έκανε το λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί που φάνηκε να τελειώνει η φάση η ΑΕΚ επανέκτησε την μπάλα και προσπάθησε να απειλήσει. Ο Κάιρνερ τώρα σε ρόλο δεξιού στόπερ, καθώς τώρα γυρίζει ο Μουκουτί σιγά σιγά. Μουκουτί, Ρασβάν Μαρίν, κουβαλάει την μπάλα. Ο Ρουμάνος αφήνει, δεν αφήνει ακόμα, τώρα αφήνει την μπάλα στον Κάιρνερ. Αυτός αριστερά στον Φελίπε Ρέλβας, χωρίς να ανεβάζει την ένταση τώρα. Η Ένωση προηγείται 4-0 της Σόφιας στο 62ο λεπτό του αγώνα με τον Ρέλβας να έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά. Τον Λόβρο Μάγερ κάνει την κίνηση ο Πίλιος. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Μάγερ και θα τα καταφέρει. Ο Πίλιος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζει όμως την μπάλα. Χάνει ξανά την συνέχεια από τον Δημήτροφ. Ο Δημήτροφ ο οποίος θα βρει δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες. Πιέζει ο Πίλιος. Ο Αλντάιρ Νέβες θέλει από μακρύνει. Ο Πίλιος κάνει το τάκλ. Η μπάλα είναι out. Ο Πίλιος το πανεγυρίζει σαν να παίρνει και γκολ. Σε 62ο λεπτό. Καταλαβαίνετε πως είναι η ψυχολογία των παιχτών των δύο ομάδων. Της ΑΕΚ είναι στα ύψη όσον αφορά τους παίκτες της Λεύσκη δεν είναι αυτή που θα ήθελα προφανώς. Με το νούμερο 7 βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρεϊνάλντο. Με το νούμερο 9 περνάει ο Χουάν Περέα. Με το νούμερο 3 περνάει εκτός ο Μαϊκόν. Με το νούμερο 27 μπαίνει στη θέση ο Νταβίτ Κούσο.
0: Θέμη, αν δεις ξανά το πρόεδρο της Λεύσκης Σόφια με τα 2 εκατομμύρια, πες θα βρείτε που θα τα δώσει σε εμάς τουλάχιστον κάτι της. Τα γλίτωσε τα 2 εκατομμύρια, τα γλίτωσε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, καλά. Βασίλη, το βλέπω λίγο κομματάκι δύσκολο. Δεν νομίζω να μιλείτε μετά τα όσα έχουν γίνει.
0: Δεν θέλω να μιλήσουμε, να μας δώσει κανένα δανεικό θέλουμε. Αφού τα έχει εύκαιρα τα 2 εκατομμύρια.
1: Είχε τάξει 2 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα μείνουν στη τσέπη του τα 2
0: εκατομμύρια. Ναι, θα γλίτωσε.
1: Ναι. Τα γλίτωσε βέβαια, δεν τα γλίτωσε ακριβώς γιατί θα είχαν 2 εκατομμύρια, θα είχαν εισαγωγικά, θα είχαν 2 εκατομμύρια.
0: Θα έπαιρνε 25, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και κερδίζει το, και παραχωρεί μάλλον το πλάγιο, πίεσε ψηλά. Ο Μάγερ, οι τρεις αλλαγές που έγιναν νωρίτερα ήταν ο Χουάν Περέα, ο Γκασπέρ Σμιντίν και ο Νταβίτ Κούσο στις θέσεις των Μαϊκών, Έβερτον Μπάλα και το νούμερο 7 και του Ρεϊνάλντο. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι με τον Φελίπε Ρέλο να γυρίσει πίσω στους 300. 300 φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πιέζεται από τον Χουάν Περέα, γεμίζει στους 300, η μπάλα είναι πλάγιο για την Λεύσκη Σόφια. Δεν ήταν καλό το γέμισμα εδώ του Τωμάς 300, πλάγιο για την Λεύσκη, το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία, με το Σερτζίδιο να παίρνει την μπάλα, να γυρίσει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ για τον Μπουμπαρίκ. Ο παροκίνητος δεξιά για τον Σερτζίνιο και πάλι Μουμπαρίκ με την μπάλα. Παίχτες της Λεύσκης αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, γυρίζει προς τα πίσω τώρα για τον Δημήτροφ και πάλι μπάλα στον Μεγνή Μουμπαρίκ, τον κεντρικό χαφ της Λεύσκης. Τώρα ο Κοφλέξ γυρίζει προς τα πίσω, η μπάλα στα αριστερά και θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω η μπάλα από τον Σεντέγες, η μπάλα στον τροματοφύλακα της Λέσκη, δεξιά στον Δημήτρο και ακόμη πιο δεξιά τον Αλταΐρ Νέβες. Αλταΐρ Νέβες, τώρα ο Σεραφίμο, φανεβαίνει με την μπάλα σε Ντίνη, ζητάει να πάρει την μπάλα. Ο Ρώτα βγαίνει πρώτο, κρύβει την μπάλα, αντεπίδευσε την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρώτα να ανεβαίνει. Ο Ρώτα συγκλίνει, θα χάσει την μπάλα, ο Μάγερ κερδίζει και πάλι ο Ρώτα. Αριστερά η μπάλα για τον Σταύρο Πύλιο. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Νεφελή Περέλβα. Στο 65 λεπτό, ΑΕΚ της Σοφίας 4-0. Με τον Ρέλβα θα αλλάζει την μπάλα με τον Κάιρενερ και δεξιά η μπάλα στον Ντάρολ Μουκουντή. Μουκουντή κάνει την πάση για τον Ρώτα. Ο Ρώτα πετάει την μπάλα στο χώρο έξω για τον Παρνάβα σε Βάργα. Έχουμε πλάγιο για την Λέσκη Σόφια. Διαμαρτύρεται ο Ρώτα, λέει πως η μπάλα είχε βρει σε πόδιμο εσύ της Λέσκη. Όπως και να έχει εκτελείται το πλάγιο από τους Βούλγαρους. Με τον Σερτζίνιο να περνάει την μπάλα για τον Χουάν Περέα. Ο Περέα ανάβασε σε Μουκουντή και Κάιρενερ θα χάσει την μπάλα τον Καμερουνέζο. Θα κάνει το λάθος στη συνέχεια μας ο Μουκουντή. Χουάν Περέα κερδίζει την μπάλα και τώρα η μπάλα στα αριστερά για τον Όκο Φλέξ. Ο οποίος είναι απέσπαν ένα με τον Ρώτα. Είναι κοντά και ο Μουκουντή, ένα με δύο. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Όκο Φλέξ. Ο Ιρλανδός τρυπογυρίζει και φέρνει την μπάλα αριστερά στον Άλεξ Σεντέγγες. Και πάλι ο Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει με τον Ρώτα, θέλει να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας, επικίνδυνη κατάσταση. Πλαστέ από χρόνο 300 στη συνέχεια υπάρχει φάουλ του Χουάν Περέα πάνω στον Σταύρο Πύλιο. Ο Στρακώσα, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει τον πλασέ του Νταβίντ Κούσο, ο παίκτης ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Μια επικίνδυνη στιγμή εδώ για την Λέσκη, η καλύτερη θα έλεγα στην αναμέτρηση για την ομάδα από την Βουλγαρία. Με τον Στρακώσα κάνει την απάντηση και στη συνέχεια τον Πύλιο να απομακρύνει και να κερδίσει το φαουλ από τον Χουάν Περέα. Ο Στρακώσα ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Στρακώσα ο οποίος θα γεμίσει για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση. Προς τα δεξιά για τον Μπαρνάμπας Βάργα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ούγκρος. Παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε πολύ ψηλά πριν να έχει χτυπήσει ο Βάργα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Αντιθέτως είναι πολύ ανησυχητικό και πιάνει τον νόμο του να φτάνει τα άσχημα τώρα. Ο Βάργα, ο οποίος έπεσε πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε πολύ ψηλά. Μου Μπαρίκ έβαλε το σώμα του για να προστατεύσει την μπάλα και έχασε την ισορροπία του ο Ούγκρος επιθετικός. Ο Ρώτα λέει στο ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Βάργα, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 67ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσκη Σόφιας 4-0. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος έχει πετύχει σήμερα 2 γκολ, το δεύτερο και το τρίτο γκολ της Ένωσης, είναι σίγουρα ένας εκ των MVP και ας ελπίσουμε να είναι καλά, πιάνει τον νόμο του. Να δούμε αν το ιατρικό επιτελείο τι νόημα θα κάνει στον πάγκο. Η ΑΕΚ πάντως να πούμε ότι έχει κρίσει φάουλ ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή της Λέσκης Σόφιας και προς τα δεξιά. Ο Βάργα σηκώνεται, φαίνεται πάντως να πονάει αρκετά. Σκύβει. Ο Κλεμάν Τουρπέν λέει πως θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιάνει το δεξί του ώμο ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος έχει πετύχει δύο πολύ όμορφα γκολ. Ειδικά το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Η σημερινή αναμέτρηση της αναθετεί ο Μπαρνάμπας Βάργα. Τα θετικά είναι ότι δεν έχουν ζητήσει αλλαγή το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ από τον πάγκο της ομάδας. Ο Νίκολιτς τώρα λέει σε κάποιον να αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μάγερ εκτελεστήκε το φάουλ στην αριστερά τον Πύλιο. Ήλιος προς τα πίσω για τον Ρασβάν Μαρίν. Μαρίν κοντρολάρει την μπάλα, πιέζεται τώρα από τον Χουάν Περέα και θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα γεμίσει με τη μία για να μην πιεστεί. Σεντέγες στην κεφαλιά. Κάιρεν είναι μονομαχή. Σερτζίνη πρώτος στην μπάλα και τώρα η Λέσκη με την κατοχή. Με τον Σεντέγες στα αριστερά να αλλάζει το παιχνίδι στα δεξιά στον έτερο μπακ, τον Αλταΐρ Νέβες. Αλταΐρ Νέβες δίπλα για τον Κριστιάν Δημήτρο. Δημητρόφ στον Μουμπαρίκ. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Μαροκίνος. Δίνει αριστερά στο Σεντέγες. Σεντέγες κάνει το κοντρόλ για φαίνει στον Όκο Φλέξ. Και τώρα Μουμπαρίκ. Και πάλι Σεντέγες στα αριστερά ή μπροστά τον Μάγκερ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται για πολύ λίγο με 10 στον αγωνιστικό χώρο. Βάργα κάνει κάποιες κινήσεις με το χέρι για να δει σε τι κατάσταση είναι και αν θα μπορέσει να συνεχίσει την αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολ διαμαρτύρεται για το ότι δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Μπαρνάμπας Βάργα. Η μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με τον Αλταΐρ Νέβες να έχει την κατοχή και δεξιά τώρα πιο κεντρικά. Για τον Μουμπαρίκ η πάσα θα κοπήσει συνέχεια από τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Πύλιος κερδίζει, παίζει πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει ο Στρακώσα, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Ένωσης. Για τον Βάργα, ο οποίος πήγε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Φέρνει την μπάλα ο Ρασβάν Μαρίν. Δεν θα μπορέσει να περάσει. Ο Κοϊτά χάνει. η Λέσκη κερδίζει, όμως η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κάιρινεν και τον Κοϊτά να περνάει έναν ποδοσφαιριστή της Λέσκη και δεύτερον και διαφέρει δεξιά σε τον Λόβρο Μάγερ. Περνάει την μπάλα για τον Γιώβιτ, ο οποίος όμως βγαίνει αρκετά πλάγια ο Γιώβιτ μέσα στην περιοχή, βγαίνει εκτός, δίνει για τον Μάγερ στο αριστερό, φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Βάργκρα, άμα ήταν καλά ο Βάργκρα, εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα και το 5-0. Πάνε και ότι ο Βάργκρα δεν σηκώθηκε καλά. Δίνεται συγχαρητήρια στον Λόβρο Μάγερ για την πολύ καλή σέντρα την οποία έκανε το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργκρα, ο οποίος σηκώθηκε και στην συνέχεια σαν να μην πήγε στη διεκδίκηση για να προστατεύσει τον δεξί του όμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή ο Παρναμπάς Βάργκρα. Έτσι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο με το σκορ στο 4-0 στο 70 λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης στη League Face Champions League. Ο Βάργκρα φαίνεται ότι δυσανασχετεί, δεν μπορεί να, στην προηγούμενη φάση δεν μπορεί να σηκωθεί για κεφαλιά. Αλντάιρ Νέβες θέλει να περάσει μια κάθε πάσα στα δεξιά με τον Νταβίτ Κουσό να γυρίζει προς τα πίσω και τώρα είναι ο Σερτζίνι, ο οποίος αλλάξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Εθεντέγες και αυτό για τον Όκο Φλέξ, ο Ιρλανδός με την μπάλα. Ο Εθεντέγες κάνει την κίνηση, ο Όκο Φλέξ θέλει να περάσει τον Μάγερ και τα καταφέρνει. Ο Όκο Φλέξ είναι μπροστά τον Ρότα, θέλει να περάσει και τον Ρότα, ο οποίος όμως του βάζει στόπ, δεν χάνει όμως την μπάλα. Ο Όκο Φλέξ γυρίζει προς τα πίσω για τον Εθεντέγες και τώρα ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Κασπέρ Τριντίν. Σερτζίνιο δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, έχει μπροστά τον Επίλιο. Αλντάιρ Νέβες θέλει να περάσει, παίρνει την μπάλα στο δεξί και παίζει παράλληλα για τον Γκάσπερ Τριντίν. Η μπάλα αριστερά έχει χώρο, θα είναι θα κάνει τη σέντρα, γίνεται η σέντρα, ο Ρέλβας απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο Τριντίν, ο οποίος θα κάνει το σούτ, την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το ριζόντι δοκάρι της εστίας της Ομάς 300, περνάει ένα εκμετάλλευση και αυτή η ευκαιρία. Για την Λεσκή Σόφιας παραμένει το 4-0.
0: Θέμη, να πούμε ότι η Λιόν γυρνάει το μάτς από 0-2, το κάνει 2-2 στο 72. Βρισκόμαστε μάχη και εκεί. Η μόνη έτσι ομάδα που, δύο ομάδες που έχουν κοντά στην πρόκληση είναι η ΑΕΚ και η Viking. Η ΑΕΚ 4-0, η Viking 3-1. Τα άλλα δύο μάτς είναι ισόπαλα.
1: Να πούμε ότι την θέση του Αποπακαρή κοντά παίρνει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Βάρκα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ο Κοφλέξ αφήνει την μπάλα στο Σερτζίνιο. Θέλει να περάσει, κόβεται από τον Μάγερ. Η μπάλα διεκδικήσιμη. Ο Μάγερ κερδίζει ανάμεσα σε δύο και αφήνει στο Ρότα. Ρότα κάθε πάσα για τον Μπαρνάμπας. Βάρκα δεξιά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και πάλι για τον Βάρκα. Ο Βάρκα θέλει να περάσει την μπάλα. Ο Μπαρίκ κόβει, λες στην επίεση από τα αριστερά. Πιέζει ο Βάρκα, περνάει και ο Σεντέγγες με τον Οκοφλέξ που συνδυάζεται. Σερτζίνιο, το έλαφο θα το μαρκάρει στον Ρασβάν Μαρίν. Νομίζω εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Ρασβάν Μαρίν πάνω στον Σερτζίνιο. Κρέμαν Τουρπέν δίνει φάουλ. Πάντω στο 25 λεπτό του αγώνα ο Ρασβάν Μαρίν λέει πω δεν υπήρχε μια περίπτωση. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγείται 4-0. Ο Σεντέγγες βρίσκει την ευκαιρία να δροσιστεί για λίγο. Ο Σερτζίνιο θα πάει πάνω από την μπάλα να εκτελέσει μία ακόμη πτατική φάση. Νομίζω ήταν υπερβολικό το σύρμα. Πάντω σε το replay που βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ρασβάν Μαρίν να τον αποφύγει. Πατάει φρένο και προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Και οι 11 παίκτες της ΑΕΚ, βασικά οι 10 με εξαίρεση τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος είναι στο τείχος, βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Θωμά 300. Θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την Λέσχη Σόφιας. Με το νούμερο 22 περνάει στον αγωνιστικό όρο ο Μαζίρε Σούλα. Θα πάρει την θέση του Οκοπλέξ. Έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν στη μέσο επιθετική γραμμή της Λέσχης Σόφιας. Προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος ο προπονητής της βουλγάρικης ομάδας ο Χούλιο Βελάσκες. Ο Σεντέγγες και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα. Σερτζίνιο αφήνει την μπάλα. Σεντέγγες εκτελέσει. Εκτελεί ο Σεντέγγες. Το δεύτερο δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση. Όχι ιδιαίτερα καλή. Ο Πίλιος απομακρύνει. Ο Χουάν Περέα πίσω για τον Τρετίν, εμείς μες στην περιοχή, πάρα στο δεύτερο δοκάρι, Σεντέγγες δεν κάνει καλό κοντρόλ. Τον κλείνει ο Ρότα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Σεντέγγες θέλει να σου σεντράρει διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out για την ΑΕΚ με τον Θωμά 300 να συγχαίρει τον συμπαίκτη του, τον Λάζαρο Ρότα. Στο 77ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσχη Σόφιας 4-0. Ένα σκορτοπίδι διαμορφωθεί από το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Θωμάς 300, ο οποίος θα εκτελέσει το out, δεν θα παίξει από πίσω ούτε τώρα. Δηλαδή τους παίκτες του να ανεβούν ψηλά.
1: Να πούμε, Θέμη, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ότι Λιόν τελικά τον γκολ ακυρώθηκε και παραμένει το 1-2 στο 79. Ακυρώθηκε μέσω VAR.
0: Ο 300 γεμίζει, ο Μάγερ θέλει να κατεβάσει, η μπάλα στον αέρα, ο Μαρίν διεκδικεί. Ο Βάργα δίνει μία στην μπάλα να πάει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα κατέβηκε η μπάλα με τον Γιώβιτς να μην μπορεί να κοντρολάρει την, και να χάνει την κατοχή και να κερδίζει η Λέσχη Σόφιας με τον Αλτέρ Νέβες να γυρίζει προς τα πίσω. Και τώρα η μπάλα στον Μουμπαρίκ. Ο Μουμπαρίκ κάθετα για τον Μαζίρε Σούλα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Σεντέγγες κεντρικά για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ κάθετα για τον Σούλα, ο οποίος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Εκείνη όμως ο Πίλιος, ο οποίος θα κόψει. Ο Μάνταλος θα κουβαλήσει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω, θα προσπέξει για τον Μουκουτί και ακόμη και πίσω για τον Στρακώσα και αριστερά για τον Φελίπε Ρέλβας και πάλι πίσω για τον Στρακώσα. Πιέζει ο Χουάν Περέα, ο κεντρικός επιθετικός της Λέσχης Σόφιας, και Σερντίνιο ήθελε να πιέσει τον Μουκουτί, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Φελίπε Ρέλβας και κάθετα για τον Ρασβάν Μαρίν. Ρασβάν Μαρίν και αυτός κάθεται για τον Λόβρο Μάγερ. Η ΑΕΚ ξεδιπλώνεται με τον Κροάτι Νερί του Βενδί στα αριστερά και τον Φελίπε Ρέλβας. Ρέλβας για τον Κάιρινεν, ο οποίος έχει μπει ανάμεσα στα στόπερ για να πάρει την μπάλα. Μάγερ, Μαρίν και τώρα ο Ρέλβας. Η ΑΕΚ αλλάζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Πίλιο που έχει πατήσει γραμμή. Γυρίζει προς τα πίσω ο Πίλιος και πάλι για τον Ρέλβας. Κεντρικά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ τριφογυρίζει υπό την πίεση του Σερτζίνιο. Θα παίξει για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός ανεβαίνει με την μπάλα στο σημείο της σέντρας στην Αφριβούλα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κάιρινεν. Να παίζει για τον Ρασβάν Μαρίν και πάλι Κάιρινεν. Μάνταλος αριστερά για τον Μάγερ. Και ο να γυρίσει πάρα προς τα πίσω ο Μάγερ για τον Ρέλβας, κάθετα για τον Κάιρινεν, πίσω με τη μία για τον Μουκουτί. Και αριστερά η μπάλα για τον Ρέλβας. Και τώρα ο Ρασβάν Μαρίν που έχει κατεβεί πολύ χαμηλά. Στο 79ο λεπτό του αγώνα, ΑΕΚ Λέσχη Σόφιας 4-0 με τα γκολ του Γιώβιτς, του Μπαρνάμπα σε Βάρκα, δύο τέρματα και του Ρασβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό με έστοχη εκτέλεση πέναλτι. Μουκουτί, Κάιρινεν και πάλι Μουκουτί. Ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Ρασβάν Μαρίν. Ο Γιώβιτς έχει κατέβει χαμηλά, η μπάλα δεξιά για τον Ρότα και τώρα Κάιρινεν, Γιώβιτς, η ΑΕΚ αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι τώρα με τον Γιώβιτς να βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος παίρνει κοντρό και περνάει τον Αλντάιρ Νέβες. Και ανεβαίνει, και ανεβαίνει και ο Μάγερ. Ο Πίλιος έχει πάσα. Θέλει να μπει με την περιοχή, παίρνει μπάλα στο αριστερό, σουτάρει. Κοντράει μπάλα στο πόδι του Κριστιάν Ντιμίτροφ και απομακρύνεται σε πλάγιο out. Μια πάρα πολύ ωραία επίδεση από την ένωση με τον Πίλιο. Θα μπορούσε να περάσει την μπάλα, θα μπορούσε να περάσει την μπάλα στον Λευρομάγερ, ο οποίος έκανε την κίνηση. Τώρα περνάει εκτός χώρου. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος είναι πολύ άριστη να πούμε την αλήθεια μετά το στήριγμα το οποίο έχει στο δεξί του. Όμως η θέση του θα πάρει ο Ζήνη, όπως και θα μπει στον Κιόζουμκοφ, ο οποίος θα πάρει την θέση του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος σήμερα ήταν εξαιρετικός. Ζήνη λοιπόν και Ζουμκοφ στη θέση στον Βάργα. Μάγερ δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το σχηματισμό της ΑΕΚ. Ο Ζήνης θα παίξει δίπλα στον Γιώβιτς και ο Σουκόφ θα παίξει δεξιά εκεί που έπαιζε ο Λόβρο Μάγερ. Βασίλη, άμα είναι εύκολο να φτιάξουμε κάτι, γιατί έχω μια επιστροφή στα αυτιά μου.
1: Δεν την είχα ναι, τώρα το κοιτάω, φίλε. Τώρα είσαι καλά.
0: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι μια χαρά. Πριν ήμουν μια χαρά πάντως.
1: Τώρα.
0: Καλύτερα.
1: Τώρα είσαι καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Είπε την έγκαιρα να αναμέτρηση πλάγιο από τον Επίλιο για τον. Για τη Λέση Σόφια, τώρα να έχει την μπάλα. Στο 81ο λεπτό γυρίζει την μπάλα μπροστά πίσω. Όχι, θα γίνει πρώτα η τελευταία αλλαγή της Λέση Σόφια, συγχωρείτε. Με το νούμερο 35 περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σερντίνιο και με το νούμερο 10 θα περάσει ο Ασέν Μιτκόφ στην θέση του, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Χουάν Περέα. Λάγιο τα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβες να παίζει δίπλα για τον 3D, ο οποίος κάνει την προσπίση και γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμποφ. Αυτός κάθετα και τώρα πάλι Σεραφίμποφ έχει την μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω στον ροδοφύλακά του τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει στη δεξιά τον Τιμίτροφ. Αρχηγός της Λεύσης Σόφιας ανεβαίνει με την μπάλα και τροφοδοτήσει στα δεξιά τον Αλντάιρ Νέβες. Αυτός με τη μία πίσω στον τροφοδοτήλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ. Αφήνει την μπάλα στον Μουπαρίκ, ο οποίος μένει ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς για να υποδεχθεί και πάλι την μπάλα και να ξεκινήσει μια νέα επίθεση για τη Λέσκη της Σόφιας. Μουμπαρίκ ανεβαίνει με την μπάλα και θα παίξει αριστερά προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Κεντρικά τώρα για τον Τριντίν και πίσω για τον τροματοφύλακά του τον Σβέτοσλαφ Βούτσοφ και δεξιά η μπάλα για τον Κριστιάν Ντιμίτροφ. Η ΑΕΚ πιέζει στα δύο τρίτα του γηπέδου. Ο Ζήνη τώρα πηγαίνει σιγά σιγά πάνω στον Ντιμίτροφ. Έχει στον ούτε όμως και τον Μουμπαρίκο που κινείται στην πλάτη του. Ο Ζιμπκόφ τώρα πιέζει. Η μπάλα πάλι πίσω στον Ντιμίτροφ. Στο 83ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λέσκη Σόφιας 4-0. Η μπάλα στα αριστερά και πάλι πίσω από τον Εθεντέγερ στον Σεραφίμοφ και για τον τροματοφύλακα της ομάδας από τη Βουλγαρία για τον Βούτσοφ, ο οποίος θα κάνει τον λάθος, ο Μάνταλος θα κερδίσει, ο Πίλιος θα ανεβαίνει και θα πάρει την μπάλα. Θέλει να σεντράρει με στη μετοχή, στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή μπλοκάρει την μπάλα. Το Βούτσοφ σε αυτή τη σέντρα του Σταύρου Πίλιου από τα αριστερά. Η μπάλα τώρα σε ποσοριστές της Λέσκης Σόφιας, όπου θέλει να ανέβει με τον Ασέν Μίτκοφ. Περνάει την μπάλα και τώρα στα αριστερά ανεβαίνει ο Σεντέγες, ο οποίος υποδέχεται την πάσα του Νταβίτ Κούσο. Και πάλι ο Κούσο κάνει κίνηση. Θέλει να μπει με την περιοχή, κάνει το γύρισμα με το εξωτερικό, απομακρύνει τον Κάιρενεν, ο οποίος είχε γυρίσει, είχε καλύψει και απομακρύνει σε πλάγιο out αυτή την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κούσο. Πλάγιο για τη Λέσκη Σόφιας, κοντά στο αριστερό του Κάιρενεν του Κόρνερ, έτσι όπως υποτίθεται η ομάδα από την Βουλγαρία. Με τον Μεθή μου παρέχεται ποτέ για την μπάλα και να φρύσει το Ριτζίν. Και τώρα είναι ο Μίτκοφ, ο οποίος θα παίξει δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες. Έχει χώρο ο Αλντάιρ Νέβες, θα επιλέξει στα δεξιά τον Περέα, ο οποίος θα να μπει μέσα στην περιοχή. Κάρινεν κόβει. Στην συνέχεια ο Μάνταλος θα βρεθεί στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει φάο σύμφωνα με τον γιατί της αναμέτρησης. Από τον Αλντάιρ Νέβες στην μπάλα δεξιά στον Μίτσκοφ. Μίτσκοφ πίσω για τον Ντιμίτροφ, τον αρχηγό της Λέσκης Σόφιας, ο οποίος κοντρολάρει, ανεβαίνει με την μπάλα. Παραλίγο να κάνει το λάθος, περνάει η μπάλα διαμέσου. Μίτσκοφ δεξιά στον Αλντάιρ Νέβες θα κάνει σέντρα με την περιοχή, ο Μουκουτή θα απομακρύνει. Θα κάνει ένα σκασό σούτ, σέντρα σούτ από τον Εθεντέγες, τώρα απομακρύνθηκε η μπάλα, κοντρολάρει ο Μουμπαρίκ, παίζει προς τα πίσω για τον Ντιμίτροφ. Ντιμίτροφ κάθετα για τον Κασπέρ Τριντίν. Την μπάλα δεξιά για τον Αλντάιρ Νέβες, ο οποίος παίζει ανάμεσα στις γραμμές για τον Ασέν Μίτσκοφ, ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα. Ο Ζουμκοφ την κεφαλιά, κερδίζει ο Μουμπαρίκ στα όρια της περιοχής της ΑΕΚ, μέσα στην περιοχή. Κούσο θέλει να γυρίσει την μπάλα, την μπάλα στα χέρια του το Μαστρακώσα, ο οποίο μπλοκάρει την μπάλα στο 85 λεπτό τη αναμέτρηση. Τα έκλεισε τη Σόφια πάντα στο 4-0. Με τον κόμπι Λούκα Γιώβιτ στο 7ο λεπτό, του Μπαρνάβα Βάρκα στο 10ο και στο 21ο. Και του Ραζάν Μαρίν με την εκτέλεση πέραντι στο 55 λεπτό. Πιέζει ψηλά η Λεύκη, ο Στρακώσα κάνει ένα βολέ. Κερδίζουν την μπάλα οι παίχτε τη ομάδα από την Βουλγαρία. Ο Μουμπαρίκ παίζει πίσω για τον Δημήτροφ και αυτό δεξιά για τον Αλταήρ Νέβε. Θα παίρνει την μπάλα αυτό για τον Μουμπαρίκ. Στο χώρο τη μεσαία γραμμή στην προσταδεξιά. Θα παίξει για τον Μίτκοφ. Ο Μίτκοφ ανεβαίνει με την μπάλα, βαλάει την μπάλα προς τα αριστερά, ζητάει κίνηση στους συμπαίκτες του. Η χάση πάσε, υπάρχει offside μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, το πλασέ, τεράστια επέμβαση στο Θωμά 300. Δεν υπάρχει φάουλ όμως, δεν υπάρχει πάση. Συγχωρείτε, υπάρχει offside. Καθώς ήταν offside, στους προηγουμένους σας είχα αποσύσει το υπήρχε offside. Ναι, πάσα για τον Χουάν Περέα. Το Σούλα έκανε ωραία διακίνηση, ωραίος συνδυασμός. Το πλασέ του πάντως απομακρύνθηκε από τον Θωμά 300. Τη θέση του Λούκα Γιώβιτ σε σαφάρι με το νούμερο 8, ο Μιλιάς Γκατίνοβιτς. Και θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕ. Με τον Κέρβιν Αριάγκα να κάνει το ντεμπούτο του, θα περάσει θέση του Ρασβάν Μαρίνο. Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος αποκτήθηκε από την Λεβάντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, μία από τις τελευταίες καταγραφικές κινήσεις της Ένωσης. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα παίξει λίγο πιο μπροστά από τον Κάρνε, δηλαδή εκεί πηγαίνει αρχικά.

να την πάρει το Ζουκόφα. Θα σου να βρει με τα κουνάκια και πάλι τον Μάνταλο. Θα χαθεί η μπάλα. Κερδίζει η Λεύσκη. Σεντέγε στο έδαφο. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ζουκόφ κερδίζει. Υπάρχει πλάγιο για την Λεύσκη Σοφία. Σύμφωνα με τον βοηθό τη αναμέτρηση. Στο 87ο λεπτό, Άγλες της Σόφιας 4-0 και το Σεντέγιο θα πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Πάει να εκτελέσει φάουλ πλάγιο εκεί, πάντως ο βοηθός σε αναμέτρησης, καθώς ο Ζουκόφ δεν προλάβαινε για την μπάλα εντός των 4 γράμμων. Κάνε την μπάλα, δίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει Κατσίνο με τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να κερδίσει την μπάλα στο ελεύθερο αγωνιστικό χώρο. Το Ζήνη πάτησε στην περιοχή, γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι στον Μιγιάλ Κατσίνοβιτ, ο οποίος εμπέδωσε να βρει αιτία, έστειλε την μπάλα ψηλά. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει εδώ το 5-0 το 88ο λεπτό του αγώνα. Το ΑΕΚ εκτελέστηκε τον Δημήτροφ για τον Σβέτοσλαβ Βούτσοφ. Βούτσοφ πιέζει, η ΑΕΚ ψηλά περνάει την μπάλα για τον Τριντίν δεξιά για τον Αλταίρ Νέβες. Το χώρο ανάμεσα σε περιοχή και τη γραμμή του κέντρου. Η μπάλα πίσω και πάλι για τον Εμπούτο. Θα τροματοφύλακα τη βλέψη που κάνει ένα ακόμη λάθος. Ο Ζουκόφ κερδίζει, το βγαίνει προς τα δεξιά. Αριστεροπόδαρο θέλει να περάσει. Θα μείνει όρθιος αλλά θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμως, θέλει να κερδίσει. Κάνει και πάλι στη συνέχεια τις κόντρες με τη Λεύσκη να κερδίζει. Και να θέλει να βγάλει επίδεση με τον Αστέρ Μητσκόφ, ο οποίος ανεβαίνει. Ανέβαινε στις 3-4 φωτοσφαιριστές σε ΑΕΚ. Γυρίζει τώρα και ο Ρώτα. Ο Μητσκόφ κρατάει ωραία την μπάλα. Θα γίνει τον λάθος, μεγάλη ευκαιρία τώρα. Η πάση για τον Τζίνι δεν ήταν καλή από τον Μάνταλο. Βγαίνει, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Βούτο. Ο Μάνταλο θα μπορούσε εδώ να βρει πολύ καλύτερα τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στη συνέχεια. Το Σβέτο παρουσιάζει ευκαιρίες στο τέλος της αναμέτρησης για την ΑΕΚ με να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ, να κάνει ακόμα και το 5-0. Η ΑΕΚ προηγείται 4-0 το 81ο τέλος της αναμέτρησης με τα γκολ του Γιώβιτς, του Βάργκα στο 12 και στο 29 και του Μαρίν στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπούτσοφ φαίνεται να πονάει από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζίνι, ο οποίος μάλιστα αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα, τρίτη κίτρινη κάρτα για παίχτη της ΑΕΚ. Μετά από αυτή που δέχτηκε ο Ραζβάν Μαρέ, που δεν βρίσκεται πλέον στον αγωνιστικό χώρο, και αυτή που δέχτηκε ο Σταύρος Πίνιος. Παραμένει περισσότερο πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βούτροφ δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Το σκορ είναι στο 4-0. Παίρνει ένα λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Τα 90 λεπτά η ΑΕΚ θα είναι στην εκπέμπτη του Champions League σε 2026-2027. Αυτή είναι η 8η φορά με συγχωρείτε στην ιστορία της, την πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και το 2018-2019 όταν είχε βρεθεί και πάλι στην φάση των ομίλων. Φυσικά αυτή είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ συμμετέχει σε League Phase, καθώς τις προηγούμενες 5 μιλάγαμε για φάση ομίλων Champions League. Να πούμε ότι ο Βούτοφ σηκώθηκε. Και οι οπαδοί της ΑΕΚ καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί ένα πάρτι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην All Wind Arena. Πάντως φαίνεται να πέσουν ούτε οι οπαδοί της Σόφιας, οι οποίοι και αυτοί τραγουδούν για την ομάδα του στο 90 λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΚ της Σόφιας 4-0. 20 δευτερόλεπτα ακόμα και στην το 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας. Έχει τις όποιες καθυστερήσεις για μην δει ο Δημήτροφ και τον Χουάν Περέα. Πρώτος την παλιά ο Ρένβαρ στο μέσο που η κεφαλιά πάει προς τα πίσω. Ο Μουκουτίν και δίνει κεφαλιά. Σπυρό φάλε τον Χουάν Περέα, ο οποίος βρήκε τον Μουκουτί αφού ο Καμερουνέ του είχε κάνει την κεφαλιά. Τρία θα ήταν τα καθυστερήσεις και μόλις μπήκαμε στο φάος. Τρία λεπτά χωρίζουν την ΑΕΚ από την είσοδο στη League Phase του Champions League. Ο Θωμάς 300 θα πάει στην έξοδο φάλ μου και ρίξει έξω την περιοχή της Ένωσης το Άρον Μουκουτί. Πήρε την μπάλα ο Αλβανός τροματοφύλακας, έχουν ανέβει ψηλά οι παίκτες ΑΕΚ για να γεμίσει πιθανότατα να προσπαθήσει να βρει τον Κουκόφ, ο οποίος έχει βγει στα πλάγια. Θα προσπαθήσει να βρει τον Μάνταλο. Μάλιστα, κεφαλιά από τον Σεραφίμο. Κερδίζει την μπάλα υπέρ της Σόφιας. Το έδαφος ο Αστέρ Μητσκόφ, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ έξω από την περιοχή προς τα αριστερά της ομάδας από την Βουλγαρία. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Βούτσοφ σε δεξιά, τον Αλτάιρ Νέβες. Θέλει να περάσει κάτω την μπάλα, ο Κέρβιν Αριάγκα κερδίζει. Όπως κερδίζουν και πάλι με τον Κούσο οι παίχτες της Λέσκη. Ο Αριάγκα διορθώνει το δικό του λάθος με τον Πίλιο να γυρίσει για τον Θωμάς 300. Συμπληρώνει και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να έκλεισε τη Σόφια 4-0 με τον Θωμάς 300 να γεμίσει. Θα θέλει να βρει τον Ζήνη. Η κεφαλιά από τον Δημήτροφ στην μπάλα πρώτη παίχτες της Λέσκη Σόφιας. Στη συνέχεια όμως ο Μιγιάς Γκατσίνοβιτς πολύ ωραία θα βάλει το σώμα του και μαζί με τον Κέρβιν Αριάγκα θα κερδίσουν την μπάλα για την Ένωση. Ο Κέρβιν Αριάγκα φύγει για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Μίτσκο.

0: η Λέσκη θέλει να κάνει, να βγάλει μια επίθεση στα δεξιά με τον Κούσο. Να έχει την μπάλα να παίζει κεντρικά για τον Πουμπαρί και δεξιά η μπάλα για τον Μίτσκο. Κάνει κακή άλλη παιχνιδιού και δίνει τον Τζιμκόφ, ο οποίος ανεβαίνει και θέλει να πάει στο ένα μέρον με τον Νίκολα Σεραφείμ. Θα τον περάσει Τζιμκόφ να γυρίσει την μπάλα. Στο πλασέ, τεράστια ευκαιρία που μας δίνει Πετάκλειο Σεραφείμοφ. Μεγάλη ευκαιρία από την ΑΕΚ στο δεύτερο λίγο καθυστερήσιο να κάνει 5 το τέρμα της. Η Λέτσκι την επίδεση από τα δεξιά με την ΑΕΚ να μην εκμεταλλεύεται αυτές τις ευκαιρίες που παρουσιάζεται στο τέλος. Εδώ ο Ζουμικό Βάνικ θέλει το κοντρόλ προς τα πλάγια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούσε να έχει τελειώσει και ο ίδιος την φάση, αλλά επάλετε και στο κακό του πόδι. Η Λέτσκι τώρα για να την πάρει δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Η ΑΕΚ θα είναι στην εκθέση. Θα του λύγει η ΑΕΚ προηγείται 4-0. Τη Ελεύθερη Σόφια, η οποία τώρα έχει την μπάλα, το Μουμπαρίκ να κάνει το λάθος. Και τον Τζίνι να κερδίζει. Και τον Τζίνι να θέλει να περάσει. Ο Τζίνι παίρνει μέχρι τώρα και έχει πάρα στο μάτι από τον Κατσίνοβιτ. Την πάρα στο μάτι από τον Κατσίνοβιτ. Λαστό, τεράστια χαμένο και λέει την άλλη. Μία ακόμη τα τελευταία λεπτά τη αναμέτρηση για το 5-0. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα. Η μπάλα είναι out, ο τραυματοφύλακας της Ελεύθερης Σόφιας, όπως δεν το σλαπ, κούτσο πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν 20 ευθερόλεπτα ακόμα για την τελείωση και των 3 λεπτών των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ θα βρίσκεται στα φτέρια, θα βρίσκεται στη League Face του Champions League, στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση. Μία πρόκληση κοντά στη Λέσκη Σόφιας, η οποία θα της αποφέρει μίνιμουμ 25 εκατομμύρια ευρώ. Γεμίζει ο Βούτσοφ στις τελευταίες στιγμές αναμέτρησης. Κέρβιν Αριάγκα την κεφαλιά. Και το παιχνίδι μόλις έληξε. Η ΑΕΚ επικρατεί 4-0 της Λέσκης Σόφιας με τα γκολ του Λούκα Νιόβιτς, του Έντονο Λεστρό, του Μπαρνάμπας Βάρκα στο 12ο και στο 29ο και του Ρασβάν Μαρίν το 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ ήταν κλάσσης ανώτερη από τη Λέσκη Σόφιας. Πήγε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Πέτυχε δύο γρήγορα γκολ με τον Νιόβιτς και τον Βάρκα στο 7 και στο 12. Στην συνέχεια άφησε την μπάλα στη Λέσκη Σόφιας. Μέσα από ένα κόρνερ βρήκε το τρίτο γκολ με τον Μπαρνάμπας Βάρκα μετά την εκτέλεση του κόρνερ στον Λόβρο Μπάγερ, 21 λεπτό και στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ρασβάν Μαρίν αξιοποίησε το κερδισμένο πέναλτι του Λούκα Γιώβιτς για να διαμορφώσει το τελικό σκορ. ΑΕΚ Λέσκη Σόφιας 4-0 με την ΑΕΚ να βρίσκεται στην κλήρωση αύριο στο απόγευμα στις 7. Ξαναλέω βρίσκεται στο τέταρτο που είναι η δυναμικότητα. Η ΑΕΚ θα παίξει με 8 ομάδες από τις 36. Στο σύντομο θα τις πάρει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η ΑΕΚ δίκαια δικαιότατα θέλει την πρόκριση. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Και το απέμπτυχε μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος της ΑΕΚ το χαίρεται και με το παραπάνω. Δεν έχει γίνει κανένα αυτή τη θέση. Όλοι είναι εδώ. Χειροκροτούν τους παίκτες του Μάρκο Τσικονίτς, ο οποίος με τα προγραμματικά τα πήγαινε εξαιρετικά. Είναι αλήθεια. Πέρασε, πέρασε τρεις γύρους για να μπει στη League Face του Conference League. Φέτος ένα χρειάστηκε, ένα πέρασε κοντά στην Λέσκη Σόφιας για να μπει στη League Face του Champions League. Βασίλη, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να
1: συμπληρώσουμε,
0: να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, Θεέ μου, απλά να... αυτό που είπες ότι είναι πολλά τα χρήματα που θα μπουν στη ταμεία Τσάκ. Ίσως τώρα με τα χρήματα αυτά ούτως ή άλλως ψάχνει για παίκτες να πάει με πορτοφόλι πιο γεμάτο για κάποιες θέσεις που, έχει... που χρειάζεται ενίσχυση. Έτσι το βλέπω.
0: Είναι πολλά απλά τα ωφελή. Έτσι, πέρα από το οικονομικό που είναι πάρα πολλά τα λεφτά σίγουρα, είναι και το γεγονός ότι αυτοί οι παίκτες αυτό το τίμα, αυτό το σύνολο που έφτιαξε ο Μάρκο Νίκολιτς από την περσινή σεζόν κερδίζουν κάτι. Το οποίο πριν από ένα χρόνο δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το φανταστούν. Τουλάχιστον έτσι που είναι ο Νίκολη.
1: Και είναι νομίζω θέμα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 23ο παιχνίδι που δεν χάνει η ΑΕΚ. Εντάξει, με το κύπελο, οκ, το χάσει το κύπελο γιατί είναι στα πέναλτι. Αλλά λέω σε κανονική διάρκεια είναι 23ο παιχνίδι νομίζω που δεν χάνει.
0: Ναι, έχω χάσει το μέτρημα να πω την άλλη φορά, Βασίλη. Οπότε δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Θα πούμε ότι η Πέστα Σιτά πηγαίνει προς από το 5 με τον οργανωμένο για να τον δούμε την αποθέωση και να πανηγυρίσει στο Λουσατή. Στο γήπεδο βρίσκεται και ο ίδιος φίλος ο Μάρας ο Μάριος Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει χέρι παίξει στην προπονητικό team. Από την άλλη πλευρά και πέσει στην Ελλάδα Σόφια πηγαίνει στους 1500 φιλάδους της ομάδας για να χειροκροτήσουν και να χειροκροτηθούν. Δεν ξέρω και κάποια μπουκαλιά δεν υπάρχει κανένα.
1: Και να σου πω, Θέμη μου, ότι και η Βίκινγκ θα είναι σήμερα στην κλήρωση, αύριο. Θα είναι και η Φενέρμπαχτσε στην κλήρωση. Και η Τσέλιε Σλόβανε στο 92 παραμένει το 1-1. Θα πάμε μια παράταση άμα έρθει 1-1.
0: Οπότε μα παίρνει μια ομάδα στι 36 να μάθουμε για να ολοκληρωθεί αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, η Τσέλιε Σλόβανε τη Λάβα. Ωραία, Θέμη μου. Βεβαίω, έχουμε. Θα βγάλω. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, φίλε Θέμη. Λοιπόν, αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη νίκη, τεράστια πρόκληση για την ΑΕΚ. 4-0. Πολύ εύκολα. Από το πρώτο μήχρο φάνηκε ότι καθάρισε το μάτι στο 25 λεπτό. Οπότε ήταν τα 3-30, δεν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Έβαλε για άλλα γκολ η ΑΕΚ ακόμα μετά με πέναλτι του Μάριν. Μπορούσε να βάλει και άλλα 1-2 γκολ στο τέλος με τις μεγάλες ευκαιρίες που έχασε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Σήμερα θα είναι στην κλήρωση, το όνομά της, στην κλήρωση στο Μονακό, εκεί που θα ακούσουμε σε λίγο και το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, να μην κόψουμε και το Μάνο Σταραμόπουλο για τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει πολύ ωραία μέρα για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα έχουν στήσει ένα πανηγύρι από τώρα μέχρι το πρωί. Λογικά θα έχει πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα έχουμε και τελικό, θα επανέλθουμε να δούμε αν πάνε παράταση Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η Ρεάλ κάνει πάρτι 5-1. Έχει κάνει το παιχνιδάκι, μάλλον 4-1 στο 93. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση με Μονακό και Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Καλιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνο.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: 4-0 την αντίστοιχη πρωταθλήτρια της Βουλγαρίας, τη Λεύσκη Σόφια, και εξασφάλισε μετά από αρκετά χρόνια τη συμμετοχή της στο League Face του Champions League, από 6 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Η ΑΕΚ, η οποία έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, ικανοποίησε τους χιλιάδες των οπαδών της που ήταν στην Αγία Σοφιά και τους άλλους που ήταν οπουδήποτε έβλεπαν το παιχνίδι, με τα γκολ του Γιώβιτς, την κεφαλιά αυτή την εκπληκτική, τα δύο του Βάργα, το πέναλ του Μαρίν, έδειξε ότι δίκαια αξίζει να είναι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι έκανε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας αύριο για την κλήρωση, όπου βέβαια
4: να πούμε μάλλον ότι και ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Τώρα έχει βάλει γκολ στον όνομα της Λάβας το 101, το κάνει 1-2 το παιχνίδι.
3: Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε και εκπλήξεις. Σημαντική επίσης, μια και το αναφέρεις τώρα, η εκτός έδρας νίκη της Φενέρμπαχτσε με τη Γαλλία επί της Λιόν.
4: Βεβαίως.
3: Που την άφησε εκτός.
4: Και η μεγάλη έκπληξη θεσινή με την Λίντσερ, η οποία κατάφερε έτσι, και.
3: Όπως και η Σαμπάχ.
4: Και Σαμπάχ, βέβαια. Και Σαμπάχ.
3: Μια άγνωστη ομάδα, όμως έχει ένα γνώριμό μας προπονητή, το Βαντίν Νταμπράουσκα.
4: Που ήταν στον Όφη, βέβαια.
3: Στην Ελλάδα και ήταν στον Όφη, βεβαίως. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στην ΑΕΚ, η οποία θα βάλει με το καλημέρα 18,5 εκατομμύρια στα ταμεία της, να μπορέσει να ενισχυθεί, αν το επιθυμεί η διοίκηση βέβαια, ακόμη περισσότερο εν ώψη των εξαιρετικά δύσκολων αγώνων που την περιμένουν. Έχει να δώσει 8 παιχνίδια συνολικά, 4 μέσα στο γήπεδο, 4 εκτός, με διαφορετικούς πάντα αντιπάλους σύμφωνα με το νέο φορμάτ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Με την ελπίδα για ό,τι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι περιμένουν κάτι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνει η ΑΕΚ από εδώ και πέρα, είτε ισοπαλία παίρνει με αντίπαλο, είτε νίκη, είναι ό,τι καλύτερο
4: και για την ίδια
3: και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Έτσι είναι. Κλήρωση τι ώρα είναι το μεσημέρι, μάνο μου, μία η ώρα.
3: Όχι, το απόγευμα.
4: Το απόγευμα. Ελλάδος. Άρα είμαστε, θα είμαστε σε επικοινωνία.
3: Θα έρθουν οι παράγοντες από,
4: από τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
3: Γιατί
4: σωστό.
3: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αύριο εδώ στο Μοντεκάρλο θα έρθουν και όλοι οι πρόεδροι των 55 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συζητήσουν τα επίμαχα θέματα της UEFA με τη FIFA. Έτσι,
4: ναι, για την Γιάννη Φαντίνο. Άρα θα έχουμε και σύνδεση αύριο κανονικά για την κλήρωση live εδώ στο σταθμό. Και τελευταία ερώτηση πριν από χαιρετήσω να πας να κάνεις και στη Βολτούλα, στο Μοντεκάρλο. Το η Ferrari τελικά πόσο κάνει, την αγοράζουμε, είναι φθηνή, είναι ακριβή?
3: Δεν βρήκα το γιορτή να το ρωτήσω.
4: Αν τον βρεις, αν δεν μπορείς να αγοράσεις τη Ferrari, πάρε τον Μπρελόκ. Αν και αυτό ακριβό θα είναι. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο κατευθείαν από το Μοντε Κάρλο. Αύριο, μάλλον σήμερα, που ξημερώνει Πέμπτη, 7 η ώρα, ζωντανά η κλήρωση για το League Face του Champions League. Εκεί που φέτος είναι και η ΑΕΚ μετά την ιστορική πρόκριση και νίκη, μεγάλη νίκη στο Champions League με την Λεύσκη Σόφια σε ένα 4-0. Ένα πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν το περιμέναμε τόσο εύκολο. Εγώ περίμενα να περάσει η ΑΕΚ, αλλά όχι τόσο εύκολα. 4-0 από το 30 είχε καθαρίσει την πρόκριση. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε για ό,τι θέλετε. Σήμερα είπαμε είναι και η μέρα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα να πούμε. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, η Βίκινγκ πέρασε. Λιόν Φενέρμπαχτσέ, οι Τούρκοι πέρασαν 1-2. Τσέλια Σλόβαν είναι στο 104 στην παράταση 1-2. Αν μείνει έτσι, περνάει η ομάδα από την Σλοβακία, από την Πρατισλάβα. ΑΕΚ Λεύσκη είπαμε 4-0. Από εκεί πέρα κάποια άλλα μάτς στοιχηματικά αν ενδιαφέρουν κάποιους. Bradford Burnley 0-0, Newcastle West Brom 3-2, Tottenham Charlton 5-1, Real Madrid Real Sociedad 4-1 με 3 γκολ, 4 γκολ του Mbappé. 1-2, όχι, 3 του Mbappé και 1 του Vinicius. 4-1 είχε σοφαρίσει λίγο πριν το ημίχρονο η Real Sociedad 4-1. Να ο φίλος μου Νικόλας, καλημέρα Βασίλη Αϊκάρα μόνο, γεια σου φίλε Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα, μόνο μόνια, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τώρα μίση για πρόκριση με Σεντ Ντρούιντεν και με Μπακασέτα στον δρόμο, λέει ο φίλος Θανάσης Ορισβάνης από την Κύπρο και που μας ακούτε από τον Super Sport στους 104. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ξημερώνει Πέμπτη, καλημέρα λέμε τώρα, 27 Αυγούστου. Καλημέρα, ειδικά είναι πολύ καλή για όλους τους φίλους της ΑΕΚ.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κέρδισε εύκολα και πέρασε δίκαια στους ομίλους του Champions League. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπηγο Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια, Μπιλ, στην ομάδα σας. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Εντάξει, τώρα λίγο βλέπω να πω και την αμαρτία μου. Βλέπω λίγο το Μέγκα, Καρπετόπουλο, ο Κεραρόπουλο και Περπερίδη. Δεν τους βλέπω και πολύ πολύ χαρούμενος εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ολυμπιακός, μπιλάρα, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Για το φίλο τον Γιώργο που μου έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, λογικά τώρα εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε για παίχτες. Θα πάρει ακόμα ένα-δύο παίχτες. Έτσι το θεωρώ. Δεν ήταν στους ομίλους της Champions League, θα έπαιρνε ακόμα δύο παίχτες. Αλλά νομίζω τώρα με το πορτοφόλι να είναι πιο γεμάτο, θα έχουμε μεταγραφικές κινήσεις. Έχουμε ακόμα βέβαια μπροστά μας αρκετές μέρες. Αρκετές, πολλές μέρες. Μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη νομίζω που τελειώνει οι μεταγραφές. Και τώρα πας διαφορετικά και με γεμάτο πορτοφόλι. Πας διαφορετικά και με παίχτες που ξέρουν ότι θα παίξουν της Champions League. Τους πλησιάζεις πιο εύκολα. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στην τρελοπαρέα. Μπιλάρα, εκάρα μόνο, γεια σου φίλε μου. Και η νίκη της ΑΕΚ, η εύκολη νίκη της ΑΕΚ, έτσι πως έγινε, στέλνει την ΑΕΚ και την Ελλάδα πολύ κοντά στην βαθμολογία, στη 10η θέση, που είναι πολύ καλή, μαγική θέση η 10η για την Ελλάδα. Ξέχωρα το για την ΑΕΚ που είναι μεγάλη υπόθεση, και για την Ελλάδα όμως η 10η θέση θα είναι μεγάλο πράγμα. Μάγερ, παιδιά, είναι σπουδαία μεταγραφή, το ξέραμε, και ο Καϊρένεν πήγε πολύ καλά σήμερα. Γενικά η ομάδα πήγε πολύ καλά σήμερα, νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να έχει υστερήσει. Ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε, δεν άφησαν τους Βούλγαρους να αλλάξουν πάσα, γρήγορα τα γκολ, εύκολο έγινε το βραδάκι μετά το 2-0, το βραδάκι έγινε εύκολο. Με το Βάργα που έβαλε δύο γκολ και μετά τον Όφι, να τα λέμε όλα, πρέπει να τα λέμε όλα, μετά τον Όφι και το χαμένο πέναλτι και την κακή εμφάνιση που είχε ο άνθρωπος, βγήκανε κάποιοι μυαλοπόλιδες. Και δημοσιογράφοι και ο παδί Τσάικ, τάχα μου ο παδί Τσάικ, τρομάρα τους. Τι να τον κάνουμε, να φύγει χτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν βλέπω να ανεβάζουν τίποτα από σταρίσματα με τα δύο γκολ που έβαλε αυτός ο παίχτης. Αλλά έχουμε πει στην Ελλάδα, έτσι είναι, από τη μια κακή εμφάνιση που ας ισοπεδώσουν και ας κάνεις 10 καλές εμφανίσεις μετά, μένει μια κακή εμφάνιση για κάποιους, λέω πάλι, δημοσιογράφους, οπαδούς Τσάικ, τάχα μου, μυαλοπόλιδες. Για τον Γιώβιτς τι ακούσαμε πέρυσι, περί κιλών, χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου Μπιλάρα, αν επιπρόκειται απόψε, ο Τζίτζης δεν ήρθε απόψε, Αλέξανδρος Περιστέρη μας πούλησε παραμύθι άλλη μια μέρα, παιδιά, ο Τζίτζης, τάχα μου, αρρώστησε ένας υπάλληλος και δεν μπορούσε να φύγει. Παραμύθι, φούρναρη. Άλλη μια κάρτα για ο Τζίτζης, η επόμενη θα είναι κόκκινη. Πάνος λέει μόνο ΑΕΚ. Μπιλάρα, καλό παιχνίδι, μπράβο σας, Πάνος από Δόξα Βίρωνα, ΑΕΚΑΡΑ, μπράβο λέει στην ομάδα. Εντάξει, ο Γατσίνοβιτς έχασε κάποιες ευκαιρίες. Βέβαια μπορούσαν να τελειώσουν καλύτερα τις φάσεις, αλλά όταν είσαι 4-0, θες να σκοράρεις εσύ, να πάρεις και εσύ έτσι, το χειροκρότημα του κόσμου, την αποθέωση για τον γκολ που θα βάλεις. Οκ, okay, μπορούσε να δώσει πάσα ο Γατσίνοβιτς και στις δύο περιπτώσεις. Οκ, okay, δεν έγινε. 4-0, δεν μένουμε εκεί. Τέλος, καλό. Όλα καλά. Μεγάλη εμφάνιση για την ομάδα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο παίκτη που να πει ότι έχει υστερήσει. Άρχισε να βάλεις τώρα κάποιον παραπάνω που έβαλε τον Βάργα 2 γκολ ή τον Γιώβιτς, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι όλοι με άριστα το 10 παίρνουν όλοι 9,5.

Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα μπιλάρα, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Λέω φίλος ο Νίκος Παναθηναϊκός από τον Βοτανικό. Ναι, σε πελάγια ευτυχίας βλέπω τώρα πλάνα στην τηλεόραση. Σε πελάγια ευτυχίας είναι οι παίκτες της ΑΕΚ και λογικό είναι. Και ο κόσμος ακόμα στο γήπεδο παραμένει, δεν έχει φύγει κανείς από ό,τι βλέπω στα κανάλια. Yeah.

0: Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Λέει φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα, φεύγουμε για Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, βλέπω κάποιες φωτογραφίες και έπρεπε από φίλους της ΣΑΕΚ που έχουν ανεβάσει στα social media, η οποία η Φιλαδέλφια γύρω-γύρω γίνεται χαμός. Παιδιά, όσοι πάντα από εκεί έχετε τίποτα δουλειές, λίγο υπομονή γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Και αυτοί που φεύγουν το γήπεδο και αυτοί που πάνε στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν, θα έχει λίγο κίνησούλα αυτές τις ώρες. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Καϊένεν σε συνέντευξη που δίνει στο Κοσμοτέ.
1: 8 years we're coming back to Champions League. How was the experience?
2: Yeah, it was fantastic, obviously. For the whole club, for the whole team, I'm so happy for everyone. Obviously, I wasn't here for the last season or the seasons before, but you know, it's a culmination of a lot of hard work and determination for the long period of time, and I'm very very happy that we finally managed to get the spot tonight.
1: Είναι μια τεράστια νύχτα για το κλαμπ, για τον κόσμο, για όλη την ομάδα, για εμάς τους παίκτες. Δεν ήμουν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά σίγουρα είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς, σκληρής δουλειάς που έχει προηγηθεί. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι συνολικά, όλοι, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως σύνολο.
3: Σε τέτοιες βραδιές δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα τόσο ευρύ σκορ, ένα 4-0. Τι ήταν αυτό που κατά τη δική του γνώμη έκανε τη διαφορά?
1: End of night is not so easy to score 4 goals and have a victory with 4-0. In your opinion, what was the one that made the difference tonight?
2: To be honest, I also didn't expect us to score that many, and we could have scored even more goals tonight. But I'm so happy the way we, especially how we started the game. We spoke about it also the days before that we need to start very strong, you know, in front of our fans, and you know, with the strong support, and yeah, and that's what we did as well. And I think they were a little bit in shock about the start, and obviously when you score a couple quick goals in the beginning of the game, it helps us a lot, and you know, we get a lot of boost from that, and yeah, and then we scored third and fourth, and then the game was pretty much done after that.
1: Yeah, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν περίμενα να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα στην σημερινή νύχτα, αλλά το είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που είχαμε πει ήταν ότι έπρεπε να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα γρήγορο γκολ. Δεν σκοράραμε μόνο ένα, ήρθανε δύο γκολ στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου, οπότε ήρθε το τρίτο, ήρθε το τέταρτο. Αυτό μας έδωσε μια έξτρα όθηση για να συνεχίσουμε, οπότε τα καταφέραμε μια χαρά.
3: Ακούγα νωρίτερα στην εκπομπή, αν έχω συγκρατήσει σωστά, ότι ήταν τρομακτικό το ποσοστό ακρίβειας στις μεταβιβάσεις, νομίζω 52 στις 52, βγαλεμένες από υπολογιστή, ενώ του Καν. Τέτοιου είδους ποσοστά να περιμένουμε για συνέχεια.
1: The percentage of the passes tonight for you.

0: πολλά πράγματα, αλλά δεν ξεχνάμε βεβαίως πάντα και το πρωτάθλημα, το οποίο είναι, είναι κορυφαία σημασία για εμάς. Απλά σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα εορτασμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη δουλειά.
1: Συνήθως βραδιές όπως η σημερινή που κρίνονται προκρίσεις είναι οριακές. Σήμερα όμως η ΑΕΚ πέτυχε μια νίκη με 4-0. Πώς το εξηγεί ο ίδιος ότι έφτασε η ΑΕΚ σχεδόν εύκολα?
2: We entered the game amazing, with a lot of energy, aggressive, with the pressing, attacking, with the, how to say, mentality to go forward all the time. We repeat this many times in the previous year, if you remember some games. I don't want to come back from Rio, from I don't know who was in Europa League, in the Greek Championship, and they burned in our stadium. We fire up at the stadium, we score one goal, second goal, we could score more. It was clear that they cannot handle this pressure and well-deserved victory. Really amazing performance from the guys tonight. Big congratulations for them.
0: Ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Μπήκαμε πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό. Πιέσαμε συνέχεια, δημιουργήσαμε φάσεις. Είχαμε συνέχεια αυτή την νοοτροπία του να πηγαίνουμε προς τα μπρος και να θέλουμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα, πολύ περισσότερα. Οπότε ο αντίπαλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτή την πίεση. Οπότε ήρθε η νίκη, την οποία την αξίζαμε πραγματικά. Και δίνει συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και σε όλη την ομάδα για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Thank you, coach.
3: Αυτά και τα πρώτα λόγια του Μάρκο Νίκολης. Θα πει αργότερα πιο πολλά βέβαια στην συνέντευξη τύπου. Όλα καλά πήγαν για την ομάδα. Όλα καλά πήγαν από πολύ νωρίς. Από το 20 λεπτό ήταν 2-0.
4: Radio λοιπόν, News.
5: Η ώρα είναι 12:30.
3: Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο πάτς που ήταν στην παράταση. Ποια ομάδα πέρασε τελικά? Πέρασε Τσέλιε Σλόβαν 1-2. Είμαστε στο τελευταία λεπτά της παράτασης. Με το σκορ αυτό η Σλόβαν Πρατισλάβας θα είναι στην κλήρωση σήμερα το απόγευμα στο Μόντε Κάρλο. Αν τελειώσει το μάτς έτσι, θα είναι στην κλήρωση η Σλόβαν Πρατισλάβας. Το πρώτο μάτς ήταν 1-1. Πάμε να ακούσουμε και 300.
6: Για αυτό το παιχνίδι, το έχω πει εξ αρχής ότι αυτό το στάδιο με αυτούς τους οπαδούς και ομάδα που έχουμε αξίζει να παίξουμε στο Champions League, έπρεπε να το αποδείξουμε και πιστεύω σήμερα βάλαμε και τη βούλα ότι το αξίζαμε εμείς. Ήταν μια ολοκληρωτική νίκη, θέλω μπορώ να πω. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αύριο μπορούμε να έχουμε μια κλήρωση που την περιμένουμε όλοι μας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε την Παρασκευή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το αξίζαμε, έχουμε δουλέψει από το καλοκαίρι και τώρα περιμένουμε.
1: Έχετε προτιμήσει?
6: Προτιμήσεις όχι, απλά ότι είμαστε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες μέσα σε αυτή τη διοργάνωση μας κάνει περήφανος. Οπότε όποιος και να έρθει, θέλουμε να το ευχαριστηθούμε για να παίξουμε τις άξια μαζί τους.
1: Ένα πολύ μεγάλο 4-0 σήμερα. Συνήθως το λέω γιατί οι ευρωπαϊκές προκρίσεις πολλές φορές κρίνονται στο όριο. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τη τόσο μεγάλη διαφορά για εσάς?
6: Πιστεύω με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Και όταν βάλαμε και το πρώτο γκολ και το δεύτερο, δεν κάτσαμε πίσω να το κρατήσουμε το σκορ. Συνεχίσαμε να περσάρουμε ψηλά, συνεχίσαμε να κάνουμε φάσεις. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να σηκώσει κεφάλι. Και με τη βοήθεια του κόσμου έγινε αποπνικτικά η πίεσή μας. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί τους και περήφανοι που αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είσαι ένας από τους 7 παίχτες της ΑΕΚ που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή να παίρνει μέρος σε αυτή την διοργάνωση?
6: Το έχω πει πολλές φορές. Μόνο με την εθνική μπορείς να ζεις κάτι λίγο πιο μεγαλύτερο, μπορώ να πω, από το Champions League. Αλλιώς το Champions League για ένα ποδοσφαιριστή είναι ότι καλύτερο υπάρχει, είναι το μεγαλύτερο όνειρο που έχει κάθε παιδάκι όταν είσαι μικρός. Οπότε να το γευτούμε όλοι μαζί, να το ζήσουμε, να το χαρούμε και σίγουρα να έχουμε υπομονή γιατί θα υπάρξουν και δύσκολα μάτς και λίγο πιο εύκολα μπορεί, αλλά κατά κύριο λόγο πιο δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και Θωμά 300 στις δηλώσεις που έκανε ότι υπάρχει, παιδιά, θα τα ακούτε, θα τα βγάζουμε στον αέρα, ότι υπάρχει από το γήπεδο, από τη συνέντευξη τύπου και τα υπόλοιπα. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Το παιχνίδι είναι στο 123, τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Τσέλια Σλόνα Βρατισλάβας 1-2. Ο Παναγιώτης ο φίλος, μπιλάρα άλλη μια μέρα συνεχόμενη, πήγε στα μείο με ένα χίτι τζέλι και over 1,5. Ναι, αν δεν πήγαμε παρά, ευτυχώς το βάλε στην παράταση η Σλόβαν και γκολ και over την Φενέρ Μπακτσέ. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη μέρα συνεχόμενη ταμείο, λέει ο φίλος. Θα μου στείλεις αύριο το βραδάκι να σου πω για τα παιχνίδια. Ο Ο φίλος ο Μαρίνος έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα, πολύ μεγάλη μέρα για εμάς τους αεξίδες σήμερα. Στα αστέρια πάλι.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που είναι ΑΕΚτζού και γυρνάει τώρα από το γήπεδο παρέα με το σύζυγο, το Δημήτρη, μας ακούνε στο αυτοκίνητο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελικό και η Σλόβαν Βρασλάβας είναι στην... ναι, είναι στην κλήρωση την σημερινή, κέρδισε την παράταση 1-2, κανονική διάρκεια 1-1. Να πούμε και άλλη μια φορά και τα υπόλοιπα. ΑΕΚ Λεύσης Σόφιας 4-0 με 2 γκολ του Βάργα, 1 του Γιώβιτς και 1 του Ρασβάν Μαρίν με πέναλτι το 4-0. Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1, προηγήθηκαν οι... με το Χόγκσα οι Κροάτες 0-1, ισοφάρισαν με τον Σλάτκο με πέναλτι στο 18 οι Βίκινγκ, και από εκεί πέρα 2 γκολ ο Έντβιν και ο Τομπίας 48-50, ο τελικό 3-1 πρόκριση για την Βίκινγκ. Και Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2. Ο Μαρική έκανε το 0-1, ο Μπράουν το 0-2. Μείωσε ο Φοφανά στο 61 για την Λιόν, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αποκλείστηκε η Φενέρμπαχτσε, πέρασε στην League Phase του Champions League.

λοιπόν ένα μάτς, μάλλον δύο μάτς ρωτάει ο φίλος βραδινά. Σαν Αντώνιο με την Μπούλο Μπούλο 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Ντεπορτίβο Σαντάνι, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει κάτι άλλο, μάλλον έχει δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, τρία παιχνίδια σε εξέλιξη. Σίκο Φορταλέζα 0-0-40, Πλατένσε Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ 1-1-35 και Κρίστολ Μπαλ Ολύμπια Σουσιόν 0-0. Αργότερα έχει παιχνίδια από Αργεντινή, από Κολομβία, από Βραζιλία και ένα παιχνίδι από το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάει 3:30, δεν θα είμαστε εδώ. Η River Plate με την Independiente Santa Fe. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μπιλάρα μαγική βραδιά για την ομάδα σήμερα. Εύκολα πρόκριση με 4-0 στους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέει ο φίλος. Εντάξει, μωρό, κάθε ομάδα κοιτάει να πάει να παίξει, να πάρει την πρόκριση. Τι να λέγανε οι άνθρωποι, πάμε να αποκλειστούμε. Βέβαια, φάγανε 4. Ο πρόεδρος είπε 2 εκατομμύρια ευρώ έδινε πριν. Τους παίκτες, αλλά τελικά του μείναν στην τσέπη τα 2 εκατομμύρια.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η κλήρωση, φίλε, θα γίνει σήμερα Πέμπτη, 7 το βράδυ, 7 το απογευματάκι, στο Μόντερ Κάρλο. Θα είναι εδώ, θα έχετε ακούσει ζωντανή την κλήρωση. Είναι εκεί ήδη ο Μάνος Σταραμόπουλος. 8 η ώρα έχουμε τα δύο μάτς Μπραν με τον Πάο και του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε από την Τσεχία. 9 η ώρα του παιχνίδι του Όφη με Τζέσικα Σόφιας. Θα τα ακούσετε όλα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, φίλε Χρήστο.

Καμπυλάρα, καλημέρα και από εμένα, που θα είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα για εμάς τους αεξίδες. Μεγάλη εμφάνιση, εγώ γήπεδο ήμουνα, τώρα είμαι στον δρόμο, πάω για σπίτι, γιατί το πρωί 6 ώρα έχουμε ξύπνημα νωρίς. Εντάξει, τώρα για να μην ξυπνεί, να μην κοιμηθείς και λίγες ώρες σήμερα. Εντάξει, καλά είσαι.

Μιλάρα, μόλις μπήκα στην παρέα, από γήπεδο έρχομαι, μόλις μπήκα σπίτι, προσπαθώ να ηρεμήσω μετά το χαμό που έγινε στη Φιλαδέλφια. Πόσο ήρθε η Τσέλη. Η Τσέλη, φίλε, στην παράταση, μάλλον κανονική διάρκεια. 1-1 στην παράταση, πέρασε στο όνομα της Λάβας, κέρδισε 1-2.

Τα γκολ για την Φενέρ φίλε τα έβαλε ο Μουρίκη και ο Μπράουν. Ακύρωσε δύο γκολ της, βέβαια και τα δύο νομίζω. Το ένα ήταν πολύ ωριακό, το offside ήταν όμως από ό,τι είδα λίγο πριν στην τηλεόραση. Το άλλο, το δεύτερο γκολ της Λιόν ήταν επιθετικό φάουλ. Το ακύρωσε, άρα η Φενέρ Μπαξέ με τα δύο γκολ που έβαλε και το ένα που δέχτηκε, πέρασε. Πρώτο μάτς ήταν ισόπαλο, κέρδισε 2-1 και θα είναι στους ομίλους του, μάλλον στη league phase του Champions League σήμερα στην κλήρωση 7 το απόγευμα στο Μοντεκάρλο.

Ρόζ, λέει η Μπιλάρα, δεν ξέρω αν είδα καλά, αλλά ήταν η πρώτη φορά από τότε που ήρθε, που ο Γιώβιτς ήταν τόσο απελευθερωμένος σε εκφράσεις του και στους πανηγυρισμούς. Αυτό δείχνει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, λέει ο φίλος ο Μπιλάρος. Η Νορβηγή έκανε μεγάλη νίκη και ανατροπή. Έχανε 1-0 από τις Κροάτες. Πρώτο μάτς ήταν 2-2 στην Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες 0-1. Τελικά οι Νορβηγοί έβαλαν 3 γκολ και πήραν πρόκριση, ιστορική πρόκριση για τους Νορβηγούς. Και η Νορβηγή είναι πρώτη φορά στην ιστορία τους στην League Phase του Champions League. Γενικά στο Champions League πρώτη φορά. Όπως πρώτη φορά είναι και για τη Λίντσερ, πρώτη φορά είναι και για την Σαμπάχ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο, ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε και πάλι παρεούλα για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 2. Θα είμαστε παρέα με το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Θα ξεκινάμε καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

0: Σε Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Στους 98 Ράδιο

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει

0: Ελληνικής Ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε. Ο Χρήστος Λεοντής μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Μια βραδιά με δικά του τραγούδια.
1: Έρωτας Αρχάγγελος, ένα ζεϊμπέκικο που θα σας το τραγουδήσει. Μην τον βλέπετε έτσι μικρό το δέ μας.
2: Εντάξει, έχω χάσει μερικά κιλά, δεν πειράζει.
1: Ο Πασχαλίδης το τραγούδησε πριν από κάνα δύο χρόνια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ας τον σκεφτούμε.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 3 10 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς